0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πηγιού.

0: Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
0: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: στο love.
1: 30 χρόνια love 97,5.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα.

0: γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Πρωινό Τετάρτης, παρακαλώ. 22 του μηνός έχει πάει.
1: Στα μέσα της εβδομάδας.
0: Δύο και σήμερα.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία. Μόνο αυτό θα πω. Δύο. Αυτό, καλημέρα σας. Καλό πρωινό Τετάρτη.
0: Καλημέρα,
1: Τζορτζ.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα σας. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
0: Κοίταξε να δεις, σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω. Να χαρώ, να.
1: Γιατί να μην χαρίσω, να χαρώ. Γιατί να μην χαρίσω.
0: Δεν ξέρω, έχω ανάμεικτα τα συναισθήματα, να ξέρεις τώρα. Είμαι σε τέτοια φάση. Καταρχάς, έχω παραλύσει. Μόνο με την ιδέα. Νομίζω από τη Δευτέρα απλά σέρνομαι.
1: Γιατί,
0: συγγνώμη, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι επειδή έκλεισα τη μηχανή και επειδή βλέπω ότι κάποια πράγματα ξέρει σιγά-σιγά φτάνουν στο τέλος, κλείνουν κάποια πράγματα, κάποιες υποχρεώσεις, κάποια πράγματα που είχα να κάνω. Νομίζω ότι το σύστημα έχει καταρρεύσει. Και είναι σαν να μου λέει φιλαράκι τώρα έχει ύπνο. Παιδιά, να σας πω, έπεσα και κοιμήθηκα προχτές το απόγευμα. Είχα να πάω στο σούπερ μάρκετ και λέω ας καθίσω λιγάκι να με χτυπήσει λίγο το ερκοντήσιο, γιατί μπήκαμε στο σπίτι και είχε το ερκοντήσιο να αναμένω. Και λέω θα κοιμηθώ λιγάκι έτσι να χαλαρώσω, κάνα μισά ωράκι και να σηκωθώ να πάω να κάνω τις δουλειές. Παιδιά, ξύπνησα 3 ώρες μετά. Δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Νόμιζα ότι είχα κοιμηθεί 28 ώρες. Έλειωσα. Σηκώθηκα. Πήγα στο σούπερ μάρκετ την ώρα που ανακοινώνανε ότι δεν
1: κλείνει το
0: σούπερ μάρκετ. Και μετά πρέπει να σας πω ότι πάλι κοιμήθηκα το βράδυ άνετα κιόλας.
1: Νωρίς.
0: Άνετα. Ωραία. Άνετα. Όταν μιλάμε για άνετα, μιλάμε για άνετα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καμπανάκι και μια υπενθύμηση ότι είναι η ώρα να ξεκουραστούμε.
0: Ναι, παιδί μου, τελείωσε.
1: Άρα να μην έχεις ανάμεικτα συναισθήματα, να έχεις συναισθήματα.
0: Φοβάμαι να χαλαρώσω. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Λέω χαλαρώσω.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά που λες τώρα. Σαν όλους τους ανθρώπους αξίζεις κι εσύ λίγες διακοπές. Και ύπνο αξίζουμε.
0: Αξίζω, θα λέω.
1: Φυσικά.
0: Γιώργο, αξίζουμε.
1: Αξίζουμε τα καλύτερα. Αξίζουμε κι εμείς να κοιμηθούμε.
0: Έτσι, να κοιμηθούμε και να ξεκουραστούμε λιγάκι. Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα. Έρχονται όμως και τα δικά μας, τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και δύο και σήμερα.
0: Δύο και σήμερα.
1: Απλά
0: μένουμε
1: πράγματα,
0: εκεί. Δύο και σήμερα.
1: Κάτι άλλο.
0: Και φαντάζομαι δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι πολύ με δύο και
1: εννοείτε,
0: σήμερα.
1: Καλέ.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Οπότε ελάτε να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Να σου πω κάτι. Ναι. Ακούγοντας και το τραγούδι μας, ναι, πριν από λίγο, λέω ρε παιδί μου, πόσες ωραίες στιγμές έχουμε περάσει ακούγοντας το τραγούδι το πρωί και κλείνοντας την εκπομπή μετά από πάρα πολύ ωραίες εκπομπές όλο το χειμώνα.
1: Είναι...
0: Επίσης με το τραγούδι μας.
1: Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να ξεκινάμε χαρούμενα και να ολοκληρώνουμε χαρούμενα αυτή την εκπομπή,
0: ναι,
1: καθημερινά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι και χαρούμενο το τραγουδάκι από μόνο.
0: Έχει γίνει
1: του
0: και τεράστια επιτυχία.
1: Δηλαδή,
0: πόσοι φίλοι ακροατές μας έχουν στείλει μήνυμα,
1: βέβαια,
0: και λένε παιδιά, στείλτε μας το τραγούδι να το έχουμε για ringtone. Κανονικά πρέπει να το κάνουμε και ένα ringtone. Να σου πω την αλήθεια, πλάκα-πλάκα.
1: Τώρα που θα λείπουμε, να παίζει στα κινητά σας.
0: Να βαράει στο κινητό σας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Α, ναι. Τι όμορφη στιγμή. Θα κοιμάμαι στη σεζόν και θα το σκέφτομαι.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα είναι τόσο πρωί, θα είναι πιο μετά.
1: Όχι, αυτό μας έλειπε. Τώρα να είναι τόσο πρωί.
0: Αλλά θα είμαι σε τέτοια φάση, νομίζω.
1: Ωραία, μια χαρά μου ακούγεται.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στον Νικήτα, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα στην Τέπη που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους από νωρίς το πρωί. Για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ποιοι ανάμεσά μας κλείνουν αυτή την σεζόν εργασίας τώρα την εβδομάδα αυτή. Ποιοι
1: την Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη.
0: 24 του μηνός. Ποιοι είσαστε εσείς που επίσης κλείνετε τα πάντα και λέτε έχετε για βρυσούλες, λόγκι βουνάραχούλες.
1: Ποιοι είστε εσείς που θα φύγετε παρέα μας. Εμείς θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε, θα κοιμηθούμε.
0: Καλά, εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Στο,
0: ναι,
1: στο γραφείο θα είμαστε λίγες μέρες.
0: Και μια εβδομάδα ακόμα θα είμαστε, ρε,
1: ναι,
0: παιδί μου. Ναι.
1: Αλλά ποιοι παίρνετε άδεια τώρα τελευταία μέρα Παρασκευή και περιμένετε πώς και πώς. 6-9-4-700-11-11 ξεκινάμε την επικοινωνία μας στο Viber.
0: Στο Viber.
1: Όποιος
0: φεύγει με άδεια την Παρασκευή, σηκώνει χέρι, στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και οι υπόλοιποι να μας πείτε πότε φεύγετε με άδεια, πότε είναι η άδειά σας κανονισμένη. Έτσι, για να βοηθήσουμε και εμείς να περάσουν οι μέρες που θα βοηθήσουμε, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Και βέβαια μετά και με το πρόγραμμα του Love 97,5, γιατί να σας πω ότι το τραγούδι της ημέρας συνεχίζεται κανονικά.
1: Ναι.
0: Οπότε θα έχετε και την ευκαιρία και την επόμενη εβδομάδα να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνους Ηλεκτρικά. Βέβαια, όλη η διαδικασία που κάναμε εμείς το πρωί, να ξέρετε ότι δεν θα γίνεται από εμάς, αλλά θα γίνεται μέσα από την κοινότητά μας στο Viber.
1: Εκεί θα ανεβάζουμε καθημερινά το τραγούδι της ημέρας. Και από εκεί θα έχετε την ευκαιρία λίγο πριν από τις 10 να μπαίνετε στην κοινότητα, να βλέπετε ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας και να συντονίζεστε μέχρι τις 6 καθημερινά, τουλάχιστον μέχρι τις 6.
0: Οπότε τα δώρα δεν σταματάνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, δώρα κανονικότητα εδώ στον Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Βλέπω πολλοίς κόσμος φεύγει την Παρασκευή.
1: Μπράβο, παιδιά. Να πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι, να κοιμηθούμε, να κλείσουμε τα ξυπνητήρια.
0: Παιδιά, αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
1: Το ξυπνητήρι. Να μην το έχει έννοια. Ακόμα και αν ξυπνά πρωί, λοιπόν. Είναι ψυχολογικό το θέμα. Ακόμα και αν ξυπνά από μόνο σου πρωί, είναι άλλη φάση να ξυπνά από μόνο σου και άλλη φάση να περιμένει τον ύπνο να χτυπήσει αυτό το ξυπνητήρι.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ αισθάνομαι και περίεργο όταν κλείνουμε το ξυπνητήρι, που αυτό πόσες φορές είναι το χρόνο, τώρα το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί που κλείνω το ξυπνητήρι, που τα Χριστούγεννα είναι και λιγότερες μέρες, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα
1: ότι
0: που το κλείνω.
1: Εκτός προγράμματος.
0: Ναι, ότι κάτι. Ναι. Λέω, το κλείνω, δηλαδή σίγουρα. Βέβαια, μου παίρνει μια-δύο μέρες να ξέρεις, μέχρι να συνέλθω και να μπω στο καινούριο πρόγραμμα, ναι, γιατί ξυπνάω μόνος μου το πρωί και λέω, όχι, κάτι έγινε. Ξέρεις πόσες φορές το καλοκαίρι έχω σηκωθεί μέσα στο άγχος και στον κάθιδρος. Γιατί λέω, όχι.
1: Άρχισε
0: την εκπομπή.
1: Μου έχει συμβεί, εμένα το έχει το καλοκαίρι. Μου έχει συμβεί όμως τώρα μέσα στη σεζόν αυτή, ένα Σάββατο που σηκώθηκα, πετάχτηκα έτσι.
0: Και λες πάει, την έχασα.
1: Ναι, αλλά μου πήρε λίγο χρόνο να καταλάβω ότι είναι Σάββατο.
0: Ναι, παιδιά,
1: πετάχτηκα, μιλάμε τώρα.
0: Μαρτύριο αυτό. Λοιπόν, πολλοί φεύγετε για διακοπές. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και εμείς τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα όσον αφορά την κίνηση. Να μας πει και η Ιωάννα αν θα είναι τόσο hot. Η σημερινή ημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα, 22 του μηνός, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, μια χαρά. Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα είναι και η παραλιακή. Λίγη κινησούλα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 29 έως 41 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
4: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep & Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.

0: Εντάξει, ρε Ιωάννα, λες τις θερμοκρασίες και λέω πω Παναγία μου 41 βαθμούς Κελσίου. Να ξέρεις ότι ο ύπνος που μας πιάνει,
1: ναι.
0: Αυτή η πνηλία, νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη ζέστη, γιατί εξαντλήσει τόσο πολύ έξω.
1: Μπαίνει ο οργανισμός σε safe mode.
0: Ναι.
1: Κοιμήσου, σου λέει.
0: Που μόλις βλύσει το κοντισιονάκι, λες πες, κοιμήσου, άσε τις εξόδους.
1: Ναι, ναι.
0: Το βράδυ όμως τα πράγματα είναι καλύτερα. Νομίζω ότι την κάνει τη βόλτα σου το μεσημέρι και το πρωί.
1: Το βράδυ έχει 30 βαθμούς τώρα, δηλαδή δεν ξέρω πόσο την κάνει τη βόλτα σου.
0: Την κάνει καλύτερα από 41 που είναι το μεσημέρι.
1: Ναι, αλλά πώς κοιμάσαι το βράδυ, δεν ξέρω, με 30 βαθμούς.
0: Καλά, εκεί πέρα νομίζω ότι τα air condition παίζουν στο full.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε όλοι το σταυρό μας, τι λογαριασμούς θα πάρουμε, να ξέρετε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ελπίζω να έχετε αλλάξει, να έχετε βάλει κανένα πιο καινούριο, τουλάχιστον να καίει λιγότερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Να τσεκάρουμε και εορτολόγιο.
1: Βεβαίως.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 1894. Σαν σήμερα το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο χώρο διεξάγεται στη Γαλλία. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά. Μιλάμε πάτη σε γκάζι, σαν είδωσε το Κόμις Ντεντιόν.
1: Σπίτι Γκονζάλη. 1927, σαν σήμερα, ιδρύεται η Ρώμα από τη συγχώνευση των ποδοσφαιρικών ομάδων Άλμπα, Προ Ρώμα και Φορτιντούντο μετά από την απέτηση του Μπενίτο Μουσολίνη.
0: 1932, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Όσκαρ Ντελαρέντα, ο Δομινικανός σχεδιαστής μόδας.
1: Το 1955, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βίλιαμ Νταφόε, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: 1962, σαν σήμερα, το διαστημικό σκάφος Mariner 1 καταστρέφεται 293 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του λόγω ασταθούς πτήσης.
1: Το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Δέσποινα Βανδύ, κατά κόσμον Δέσποινα Μαλέα, η Ελληνίδα αγαπημένη τραγουδίστρια.
0: Το Δεσποινάκι έχει ένα μήνα μετά από μένα γεννήθηκε, ακριβώς. Εγώ 22 Ιουνίου, 22 Ιουλίου η Δέσποινα. 1980, σαν σήμερα, ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Και όσοι ήσασταν έτσι λίγο πιο μεγάλοι τότε, θυμάστε τι είχε γίνει.
1: Εντάξει. 1983, ο Αυστραλός Dick Smith ολοκλήρωσε την πρώτη μεμονωμένη πτήση ελικοπτέρου γύρω από τη γη μέσα σε περίπου ένα χρόνο.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου το εντάξει,
1: ήμουν
0: αλλά
1: πάλι. Πολύ μικρή, δεν ξέρω.
0: Δεν ήσουν. Όχι, ήσουν πάρα πολύ μικρή.
1: Ναι.
0: 1987, σαν σήμερα, πρωτοφανής καύσωνας συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας πλήττει την Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι αντίστοιχο σημαίνει και αυτές τις μέρες, για αρκετές ημέρες. Τότε, σε 1300 θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών βάσει της επίσημης εκτίμησης, 1115 στην Αθήνα, παιδιά.
1: Τώρα 1300 άτομα πεθάνουν από τη ζέστη.
0: Το 1987, κατάλαβες τώρα τι γινότανε τότε, παιδιά, με τις ίδιες θερμοκρασίες.
1: 2013, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο πρίγκιπας Γεώργιος του Κέιμπριτζ.
0: 2018, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος.
1: Και το 2025, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Όζι Όσπορν, ο Αμερικανός τραγουδιστής της heavy metal μουσικής σκηνής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να τσεκάρω λίγο και το εορτολόγιο. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει η Μαγδαληνή. Γιορτάζει ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα, ο Μάρκελος και ο Μενέλαος. Είναι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου. Είναι της Αγίας Μαρκέλης της Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος και είναι και του Οσίου Μενελάου. Επίσης να σας πω ότι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και είναι και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Okay.
0: Εντάξει, ναι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου, yeah.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Όπορε Ιωάννα, να σου πω κάτι. Αυτή η είδηση με τους 40 βαθμούς και τους 1.300 νεκρούς.
1: Σοκαριστική.
0: Παιδιά, είναι σοκαριστικό. Και ξέρεις τι γίνεται, το 87 δεν είχαμε και πολλά air condition. Δεν είχα τα σπίτια.
1: Δεν είχαμε.
0: Ανεμιστήρα στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Ναι, air condition δεν είχε τότε.
0: Παιδιά, και δεν έχει καμία σχέση με το τώρα που οι περισσότεροι έχουμε air condition και με τι άλλο. Και να καταλάβετε τώρα γιατί πολυτέλεια μιλάμε πλέον. Έχει φτάσει το air condition και είναι μια πολυτέλεια την οποία την έχουμε κατά ψέματα όλοι στο σπίτι μας.
1: Και δεν μπορούμε χωρίς.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιείς πολύ, λες άσε να το έχω, μην τυχόν
1: στα
0: και.
1: Πολύ δύσκολα να το βάλω. Ακόμα και αν δεν το συμπαθείς, όπως εμείς, ας πούμε, που δεν πολύ τρελαινόμαστε, όταν έχει τέτοιες θερμοκρασίες, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Δεν μπορείς.
1: Σου και τη δυσφορία, παιδί μου.
0: Είσαι καλά τώρα. Παιδιά, 1987, δηλαδή πραγματικά γυρίζω πίσω και σκέφτομαι το σπίτι μου. Δεν ξέρω. Καλά, εννοείται ότι υπήρχε μία τηλεόραση στα σπίτια, γιατί. Αν με πας πιο νωρίς, δηλαδή ξέρω εγώ το 1983, μπορεί να μην υπήρχε και η τηλεόραση.
1: Μπορεί.
0: Το 87 πλέον υπήρχε τηλεόραση στα περισσότερα σπίτια, αλλά ήταν στο σαλόνι. Άρα το air condition όχι απλά δεν υπήρχε στη σφαίρα τη φαντασία μα. Ήμασταν όλοι με εκείνου του ανεμιστήρε, του κλασικού, οι οποίοι κοπανάγανε και δεξιά-αριστερά. Και τότε, θυμάμαι τότε.
1: Ήταν εκείνη η μικρή επιτραπέζη. Σωστά, δεν είχε μεγάλου, ψηλού, ούτε οροφή είχε τότε, άραγε.
0: Νομίζω ότι είχε οροφή. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτή που ήταν η επιτραπέζη, προσέξτε τώρα, εκείνη την εποχή είχαν βγει και αυτοί που γυρίζανε δεξιά και αριστερά. Γιατί πριν δεν γυρίζανε. Οι περισσότεροι ήταν σταθεροί. Το γίνεται ο καθένα στην κατεύθυνση. Του.
1: Ναι.
0: Μετά βγήκε αυτό που πατούσε στο κουμπάκι και γύριζε δεξιά και αριστερά και έγινε ωραίο το Μέισον.
1: Κάνει όλου.
0: Όπω, καθίστε όλοι γύρω-γύρω, παιδιά. Και τώρα έχουμε φτάσει ακόμα και οι ανεμιστήρες έχουν υδρονέφωση.
1: Ναι, αμέ.
0: Δηλαδή δεν φτάνει που σου, πετάει, που σου βγάζει αέρα, σου πετάει και λίγο νεράκι.
1: Βέβαια, να
0: σου
1: κάνει και την καλά, υδρονέφωση. Καλά.
0: Ναι, ρε, άλλη
1: λέμε. Φάση τώρα.
0: Παιδιά, γι' αυτό και φανταστείτε τώρα εκείνη την εποχή πώ ήταν και τα σπίτια.
1: Mm-hmm.
0: Πώ ήταν οι μονώσει στα σπίτια. Γιατί τα περισσότερα σπίτια μα, τα πατρικά μα τότε, τι ήταν τώρα, ένα τούβλο και τέλο. Μιλάμε τάπια η ζέστη και φαντάσου τώρα σκέψου στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, τι γινότανε. Ή σκέψου εγώ στη Λάρισα, στη Λαμία.
1: Θυμηθείτε που κοιμόμασταν στο στρωματσάδα.
0: Ναι,
1: στο μάρμαρο και το μοσαϊκό, για να το συζητούμε.
0: Γιατί στα μπαλκόνια.
1: Στα μπαλκόνια επίσης.
0: Καλά, δεν σου συζητώ. Εγώ που έμεινα και σε μονοκατοικία, που το πατρικό μου είναι μονοκατοικία, παιδιά, δεν έκλεινε ποτέ η πόρτα. Ήμασταν όλοι έξω στο τσιμέντο, κάτω. Βάζανε τις φλοκάτες και τα στρώματα και κάτι κουβέρτες έτσι χοντρές για να μην πεθαίνεις από το τσιμέντο που ήταν πάρα πολύ ζόρικο.
1: Σκληρό, βέβαια.
0: Λοιπόν, και κοιμόμασταν, θυμάμαι, όλα τα ξαδέρφια. Γιατί εμείς μέσα στο οικόπεδο ήμασταν όλα τα ξαδέρφια, όλες οι οικογένειες μας. Κοιμόμασταν όλοι έξω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάμε για όλοι έξω, μιλάμε για όλοι έξω.
1: Με ασφάλεια, και βέβαια. Δεν είχες τέτοια έννοια.
0: Τι ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Αλεπούδες. Ερχόντουσα.
1: Εντάξει, δεν είχες.
0: Δηλαδή, εγώ στον Καρέα που έμενα, μιλάμε τα χωριό το 87. Δηλαδή, περνάγαν όλα.
1: Δεν είχες την ανασφάλεια που έχουμε τώρα που κλειδαμπαρώνουμε τα σπίτια, συναγερμού, λουκέτα. Δεν ξέρω εγώ τι.
0: Να πάρει τι από το σπίτι. Την κουβέρτα. Να πάρει αυτόν τον υπέροχο ανεμιστήρα.
1: Να κοιμηθεί δίπλα σου.
0: Θα ξαπλώσει. Μόνο για ξεκούραση ερχόταν. Ούτε καν σου παίρνει από το μυαλό. Ούτε καν σου παίρνει από το μυαλό. Απίστευτο. Λοιπόν, για πείτε μας εσείς, έχετε κοιμηθεί καμιά στρωματσάδα έξω, στα μπαλκόνια, στο πάτωμα, που το πάτωμα ήταν και λίγο πιο δροσερό. Ας πούμε πιο δροσερό. Αλλά κοιμόσουν κάτω γιατί δεν μπορούσε.

0: 694-711-11 το νομεράκι μας στο Viber. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και λίγο έχει αυξηθεί η κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η γενική εικόνα όμως είναι πάρα πολύ καλή και φαντάζομαι το έχετε καταλάβει και μεσημέρι που κυκλοφορείτε στους δρόμους, που είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν από λίγες μέρες. Χωρίς πρόβλημα Κατεχάκη, Κηφισίας, η Παραλιακή, η Συγκρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, μια χαρά αυτή την ώρα. Να προσέχετε πολύ, δεν ξεχνάμε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 29 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Και Βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 4,99 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται.
11: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 9681 005 και στο geriatric.com.

0: www.lacare.gr. Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι Τετάρτη πρωί, 22 του μηνός. Πλέον τελείωσε, παιδιά, και ο Ιούλιος τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Τώρα τελείωσε. Πραγματικά την άλλη Παρασκευή αλλάζει την άλλο Σάββατο.
0: Το άλλο Σάββατο, ναι, αλλάζει ο μήνας. Να σου πω κάτι. Αυτές οι μέρες που ήμασταν εδώ πέρα, το συζητούσαμε και τις προάλλες. Οι μέρες οι τελευταίες δεν περνάνε με τίποτα.
1: Ναι.
0: Μόλις ξεκινάει η άδεια, είναι μετά λες και το έχουν πατήσει στο γρήγορο.
1: Τρέχει.
0: Δεν υπάρχει
1: forward, πραγματικά.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή ξεκινάει η άδειά σου και λες έχω 15 μέρες. Παιδιά, και πας στη 10η μέρα και δεν έχεις καταλάβει τι έγινε.
1: Ακριβώς. Μέχρι λίγο να ξεκουραστείς τις πρώτες μέρες. Μέχρι να πας λίγο να τακτοποιηθείς εκεί που έχεις πάει ταξίδι, δεν ξέρω πού θα είναι αυτό. Μέχρι να κάνεις λίγο τις βόλτες, έχουν περάσει 10 μέρες. Αυτό που λες.
0: Μέχρι να προσαρμοστείς καταρχάς.
1: Και σε 5 μέρες πρέπει να γυρίσεις πάλι στο γρήγορο.
0: Τίποτα, αφήστε το. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα λες και είναι στο γρήγορο όποτε κάθεσαι. Δηλαδή, είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι Πάσχα, όλα νομίζω ότι είναι στο γρήγορο. Πότε έρχεται το αρνί, πότε το ψήνεις, πότε τελειώνεις, πότε ξαναγυρίζεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πότε είναι Χριστούγεννα, πότε πάει πρωτοχρονιά. Ενώ το περιμένεις από τον Οκτώβρη,
1: ναι,
0: και λες, α, έρχονται Χριστούγεννα, αυτά να στολίσουμε και πιο νωρίς. Και,
1: μπράβο,
0: και,
1: να
0: και
1: το ευχαριστηθούμε λιγάκι.
0: Ναι, έρχονται τα Χριστούγεννα και τσαπ, ξαφνικά μπες στο γενιού. Λες χρόνια πολλά στην Ιουάννα και μετά πας
1: και γυρίζεις στο γραφείο.
0: Και γυρίζεις στο γραφείο, τελείως. Έτσι γίνεται και το καλοκαίρι, να ξέρετε, με την Ιουάννα. 16 Αυγούστου της λες χρόνια πολλά, γυρίζεις μετά στο γραφείο.
1: Τέλος, αυτό ήταν. Μπαμ,
0: έχετε για βρυσούλες. Λοιπόν, τώρα πάμε στο σημερινό γκλινγκλινγκλινγκλινγκ.
1: Για να δω σήμερα.
0: Σήμερα να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Θέλω να δω, τώρα δεν ξέρω πόσοι έχουν, αλλά αν είστε σπίτι και έχετε εκεί πέρα κανένα άλμπουμ ή αν είσαστε, ξέρω εγώ, κάπου στη δουλειά, αλλά έχετε κάποια τέτοια φωτογραφία,
1: ναι,
0: θέλω να μας στείλετε μία παλιά φωτογραφία από τα 80s και τα 90s. Παιδιά, ό,τι έχετε στο κινητό σας.
1: Ναι.
0: Θέλω να γυρίσετε πίσω. Έτσι, okay. Αν έχετε στο κινητό κάποια φωτογραφία με κάποια φίλη από το σχολείο, με κάποιο Πάσχα, με κάποιο καλοκαίρι, με κάποιες διακοπές, είτε είναι από τα 80s είτε είναι από τα 90s και από τα 0s αν είναι,
1: ναι,
0: και την έχετε στο κινητό σας ή υπάρχει έτσι εύκολο μπροστά σας έτσι ένα πρόχειρο άλμπουμ και έχετε κάπου σε κανένα ντουλάπι, ανοίξτε το, βγάλετε μια φωτογραφία. Θέλω να δω παλιές φωτογραφίες σήμερα. Μιας και μιλήσαμε για τον καύσωνα του 87,
1: ναι,
0: ήθελα να δω καλά αν έχετε από εκείνη τη χρονιά ή που κοιμάστε καμιά στρωματσάδα, κανένα τέτοιο.
1: Ναι, ναι,
0: θέλω,
1: ναι, ναι,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολύ να τις δω, να ξέρετε.
1: Okay.
0: Θα ανεβάσω κι εγώ μια δικιά μου, την οποία την έχω στο κινητό μου, mm, από ένα αντίστοιχο καλοκαίρι με πάρα πολύ ζέστη. Όχι βέβαια στην Αθήνα, τότε στην Άνδρο, αλλά θα την ανεβάσω γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. 694-711-11 τις φωτογραφίες σας στο Viber για να φτιάξουμε το σημερινό νοσταλγικό, θα πω εγώ, κολλάζ.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Από στιγμές σας 80s και 90s.
0: 694-711-11 με τη φωτογραφία που στέλνεις αυτές τις μέρες, να ξέρεις ότι δεν βοηθάς μόνο στο κολλάζ, αλλά δίνεις και το παρόν σου.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ότι
0: καταλαβαίνουμε
1: είσαι
0: ότι είσαι ακόμη εδώ ή μας αγαπάς τόσο πολύ που είσαι στις διακοπές και ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Για να δω φωτογραφίες. Δεν έχετε φωτογραφίες στο κινητό σας? Είδα κάποιοι που έχουν στείλει. Και θα φτιάξουμε και το κολλάζ. Αλλά θέλω και άλλες φωτογραφίες. Δεν μπορεί να μην έχεις μέσα στο κινητό σου μία φωτογραφία από τα 80s και τα 90s, μία φωτογραφία από παλιές διακοπές, μία φωτογραφία από ένα παλιό Πάσχα έστω. Δεν πειράζει. Από παλιό
1: Χριστούγεννα.
0: Από Χριστούγεννα.
1: Από το δέντρο που βγάζαμε φωτογραφίες.
0: Ναι, δεν μπορεί. Δηλαδή, μια φωτογραφία την έχει στο κινητό σου. Έλα, ψάξε, έλα.
1: Έλα, μην βαριέσαι τώρα.
0: Έλα, μην σε πιάνει ζέστη. Έλα.
1: Ψάξε ανάμεσα στις 8.000 φωτογραφίες που έχει στο κινητό σου να βρει μία που θέλουμε εμείς από τα 80s και τα 90s.
0: Και είχαμε τότε ένα άλμπουμ και το γυρίσαμε δεξιά και αριστερά και ξέραμε και όλες τις φωτογραφίες απ' έξω. Και τώρα ξαφνικά έχει 10.000 φωτογραφίες.
1: Και δεν τις θυμάσαι.
0: Δεν ξέρει καν. Και μερικές φορές τις βλέπεις και λες, α, έχω και αυτή εδώ. Φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Έλα, για να σε δω τώρα. Αν έχεις μία φωτογραφία στο κινητό σου που είναι από τα 80s και τα 90s, να τη στείλεις εδώ στον Love 97,5 για να φτιάξουμε το σημερινό κολλάζ.
1: 694-711-11. Έχεις φωτογραφία 80s και 90s. Θέλουμε να τη δούμε. Ανεξάρτητα αν είναι καλοκαίρι, χειμώνα, Χριστούγεννα,
0: ναι,
1: Πάσχα.
0: Ναι, ας είναι όποια εποχή να είναι.
1: 80s, 90s θέλουμε να δούμε. Πώς ήσουν στα 80s και τα 90s και όσες φωτογραφίες έχουν έρθει μέχρι τώρα και τις βλέπουμε, εννοείται ότι αναγνωρίζουμε και τον εαυτό μας, γιατί όλοι το ίδιο στυλ.
0: Επειδή μου να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα πώς έχουμε όλοι τις ίδιες φωτογραφίες. Δηλαδή δεν υπάρχει. Κοιτάζω τις φωτογραφίες αυτές και λέω, δηλαδή έβλεπα μία-μία τις φωτογραφίες που έχουν έρθει και λέω, κοίταξε να δεις τώρα. Έχουμε όλοι τις ίδιες φωτογραφίες. Ναι. Το ίδιο στυλάκι, το ίδιο στήσιμο, τα ίδια ρούχα. Δηλαδή αμέσως, δηλαδή, βλέπεις τις δικές φωτογραφίες. Δηλαδή βλέποντας μία φωτογραφία τέτοια που έχει στείλει κάποιος, λες, όχ, να και εμείς κάτι
1: και
0: αντίστοιχο. Έτσι ήταν η γειτονιά μου, έτσι ήταν έξω ο δρόμος, έτσι ήταν τα σπιτάκια τριγύρω.
1: Έτσι με κούρευε η μαμά μου.
0: Έτσι με κούρευε η μαμά μου. Έτσι με έντυνε.
1: Έτσι ήμασταν ντυμένοι όλοι.
0: Έτσι. Δηλαδή τέτοια ομοιότητα, δηλαδή απίστευτο. Δηλαδή πραγματικά αυτές οι φωτογραφίες, ενώ τώρα διαφέρουν οι φωτογραφίες, παιδί μου. Ο καθένας εγγράζει διαφορετικές φωτογραφίες. Είναι και τα κινητά, είναι και τα αυτά, έχει διάφορα. Τότε ήμασταν όλοι το ίδιο.
1: Και τα ρούχα ίδια.
0: Και το
1: τα
0: στυλ,
1: μαλλιά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και πέρα ήταν, δηλαδή τα παιδάκια ήταν όλα το ίδιο στυλ.
1: Βέβαια.
0: Και να θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό, είχε αποφασίσει η μαμά.
1: Ναι,
0: ενώ
1: έλατε.
0: Τώρα σηκώνει το παιδί και λέει.
1: Από τεσσάρων.
0: Ναι,
1: δεν θα βάλω αυτό σήμερα.
0: Μαμά, δεν θέλω, εγώ δεν πηγαίνω σχολείο με τέτοιο. Πού να το έλεγε εσύ.
1: Θα βάλω μπότε σήμερα. 46 βαθμούς έξω. Θα βάλω μπότε σήμερα. Και άντε να δω τώρα ποια μαμά θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.
0: Και είναι και. Πώς το λένε, και υπάρχουν, ξέρω εγώ, και 10χρονα, 12χρονα, τα οποία κάνουν βίντεο make-up. Πώς το λένε αυτά τα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς το λένε
1: Get
0: αυτά?
1: Ready with me.
0: Get ready with me. Και δείχνει τι ψώνησε, παιδιά. Α, τολμούσε να το κάνει τη μανούλα σου αυτό.
1: Εννοείται.
0: Τότε, δηλαδή, και να τη γυρίσει το μάτι τη στροφέ και εσύ να μην ξέρει από πού θα φύγει.
1: Ναι.
0: Να έλεγε, μαμά, εγώ δεν θέλω να βάλω αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνει τα κοινότητα. Δηλαδή, σκέψου τώρα το σκηνικό. Τώρα το λένε, σηκώνει το παιδί και λένε, δεν θέλω αυτό! Δεν θέλω να βάλω το μακρύ το πιζάκι. Θέλω να βάλω μπουστάκι. Ξέρω, εγώ θέλω να βάλω τάδε. Και δείτε, το συζητάει η μαμά. Ψάχνει να σου βρει, λέει, παιδί μου, αφού είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό.
1: Εμένα αυτό δεν με χαλάει, ξέρεις, γιατί τα παιδιά έχουν άποψη τώρα. Ναι, ενώ εμείς τίποτα, ότι μας λέγανε αυτό, σαν τα ντουβάρια.
0: Ναι, λέτε, τι ωραία που είμαστε, τι ωραίες φωτογραφίες που έχουμε.
1: Μακάρι να ήταν αυτή η διαφορά μας μόνο και όλα τα υπόλοιπα να ήταν καλά. Αλλά τώρα τα παιδιά που έχουν άποψη και στυλ, εμένα μου αρέσει. Εντάξει, μπορεί να ξεφεύγουμε λίγο ορισμένες φορές.
0: Εντάξει, τώρα όταν σηκώνεις το break και θέλεις το λάκι γαβαλάκι να τηθείς και είσαι 8 χρονών. Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη.
1: Μπορεί να το έχεις μέσα σου, να είναι ταλέντο αυτό.
0: Εδώ πέρα μιλάμε ταλέντο όλοι. Όλοι οι λάκιδες γαβαλάδες έσαι θα πρέπει να γίνουν.
1: Τα παιδιά που έχουν το λάκι γαβαλά μέσα τους διαφέρουν, ρε παιδί μου. Διαφέρουν, ναι, είναι το στυλ.
0: Ας περιπτώσει. Λοιπόν, για να σας δω τώρα. Έχετε κάποια φωτογραφία από τα 80s και τα 90s στο κινητό σας? Για βγάλτε αυτή τη φωτογραφία, ξεκουμπώστε το κινητό, ξεκλειδώστε το κινητό και βρείτε μέσα τις φωτογραφίες που έχετε από τα 80s και τα 90s. Θα μας στείλετε εδώ στον Love 97,5 γιατί τα σημερινά κολλάζ θα έχουν θέμα αυτό. 80s, 90s. Οπότε.
1: Ωραία, κοίτα μια ωραία φωτογραφία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: 80s, 90s.
0: Όλοι οι ίδιοι ήμασταν, παιδιά. Όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, πραγματικά είναι απίστευτο. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λιγάκι με τα ανέκδοτα της ημέρας.

0: Εντάξει, η ώρα έχει πάει 8:32, να ξέρεις, ε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Οπότε δώσε με γρήγορα μία θερμοκρασία, να έχουμε, ναι.
1: Έχει 28 βαθμούς.
0: 20, εκτός και 30.
1: Είχε.
0: 30 μου χρειάζεται. Εκτός με δουλεύεις τώρα και να λέω τα ανέκδοτα τα καμένα τα πολύ.
1: Όχι, όχι, δεν κάνω τέτοια. Δεν κάνω ζωή.
0: Πρέπει να σου φίλε χθες κανονικά με τέτοιες θερμοκρασίες μου λέει κάθε μισή ώρα πρέπει να λες ανέκδοτα και να λες όλα τα. Ξέρεις,
1: τα
0: καμένα τα εντελώς. Λέω εντάξει, παιδιά, θα προσπαθήσω. Λέω, άμα είναι στο επόμενο μισάωρο, θα σου πω και κανένα καμένο και να έρθετε στα ίσα σας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, προλαβαίνετε. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Όχι. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ναι, σωστά. Ναι, και, ναι. Και τον Αύγουστο να μου τα στέλνετε. Και κάβα θα κάνουμε για το χειμώνα και θα
1: σωστά.
0: Τα βλέπετε και στην επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, για να έχουμε και τα ανεκδοτάκια μας. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Συζητάει παιδάκι με τη μαμά του.
1: Ναι.
0: Λέει μαμά. Είναι αλήθεια ότι τα μωράκια τα φέρνει ο Πελαργός? Ναι, αγάπη μου γλυκιά. Και τα Χριστούγεννα τα δώρα τα φέρνει ο Άι Βασίλης? Ναι, αγάπη μου, βέβαια. Και το ψωμάκι που τρώμε μας το δίνει ο Θεούλης? Ναι, λέει, φυσικά. Τον μπαμπά γιατί τον θέλουμε? Όχι, λέει, ότι κάνει ζέστη, αλλά σήμερα ήρθε ο ανεμιστήρας και μου είπε να ανοίξω το κλιματιστικό. Έβγαλα, λέει, το θερμόμετρο στο μπαλκόνι,
1: ναι,
0: και μου χτυπούσε το τζάμι να μπει μέσα. είναι ζευγάρι, είναι σε ένα κατάστημα έτσι με είδη αυτοκινήτου. Λέει ο άντρας, λέει, ω, κοίτα εδώ αγάπη μου, αποσμητικό αυτοκινήτου με άρωμα βενζίνης. Του λέει, άλλη, και ποιος το αγοράζει? Η ιδιοκτήτης ηλεκτρικών. Πάντως να ξέρετε, η Ελλάδα όταν έχει καύσωνα μοιάζει με το Ντουμπάι, αλλά χωρίς λεφτά. Βγαίνω το πρωί για τρέξιμο, καταλήγω στο φούρνο. Βγαίνω το βράδυ για τρέξιμο, καταλήγω στην ψυσταριά. Γενικά εμένα η γυμναστική με κατάστρεψε.
1: Όντως.
0: Και τώρα το μεγάλο ερώτημα. Στις πισίνες, γιατί δεν έχει λουκουματζίδες?
1: Έλατε, μεγάλο πρόβλημα.
0: Για αυτό.
1: Χαμός δεν γινότανε.
0: Δεν θα έπρεπε κανονικά. Όπου νερό και ένας λουκουματζής μπροστά.
1: Βέβαια. Μετά το κολύμπι, είτε είναι στη θάλασσα, είτε είναι στην πισίνα, θες ένα λουκουμά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα λέει έχω ραντεβού με ένα κομμενάκι. Ας βάλω και ένα καθαρό εσόρχο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Όλο και κάτι μπορεί να γίνει και να καταλήξω στα επίγοντα. Με τόσο air condition, λέει, που ανάβω το καλοκαίρι, τον επόμενο λογαριασμό θα το φέρει ο ίδιος ο διευθυντής της εταιρείας σε ξύλινο κουτί ανάμεσα σε δύο σύμβας. Συζητάνε δύο φίλες, λέει, μία, έμαθες ότι οι γυναίκες που προτιμούν καυτερές γεύσεις είναι, λέει, πάρα πολύ θερμές και στο σεξ? Και εσύ τι άλλα? Να εδώ εγώ μου σου λέω Μπούκοβο. Και κλείνω με το τελευταίο. Λέει, συζητάνε δύο φίλοι πάλι. Λέει ο ένας, να ξέρεις ότι μόνο το σεξ, λέει, με ηρεμεί. Του λέει, μα εγώ σε βλέπω με νεύρα εδώ και 10 χρόνια. Αυτό λέω.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανέκδοτα και σας θυμίζω ότι όταν θα βρίσκετε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Πολύ καλά. Από νωρίς το πρωί, ούτως ή άλλως σας τα έλεγα και νωρίτερα. Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, είναι 22 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Με κίνηση είναι η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχουμε πυκνή ροή και λίγο στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, κυρίως στην άνοδο. Κατεχάκι Κηφισίας Μεσογείων πολύ καλά. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο του Συγκρού. Λίγο μετά το. Μάλλον λίγο πριν τη Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο, δυτική, η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 29 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Και οι βανίλιες βρίσκουμε σήμερα από 3 και 29 μέχρι 4 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Δύο και αντίο. Δύο και αντίο.
0: Δύο και αντίο και γεια σας. Και χάρηκαμε πολύ για την γνωριμία. Τι ωραίες φωτογραφίες έχετε στείλει. Να μπείτε να δείτε το κολάζ που έφτιαξε η Madame Collagerie, η Ουάννα μας σήμερα, με πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, για να δείτε και πόσο ίδιοι είμαστε όλοι. Και πόσο στο ίδιο σκηνικό και πόσες ίδιες φωτογραφίες έχουμε οι περισσότεροι από εμάς. Τι περισσότερο, όλοι.
1: Ναι,
0: όλοι. Εμείς είναι όλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 47 πρώτα λεπτά. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει που γυρίζουμε πίσω στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και υπέροχο νοστιμότατο δώρο που σας περιμένει καθημερινά από την Pizza Fan. Και όπως κάλαμε και τις προηγούμενες μέρες, έτσι και σήμερα δεν θα έχουμε ένα νικητή, θα έχουμε 5 νικητές, γιατί είναι η τελευταία εβδομάδα και δεν θα σας
1: χαρίζουμε.
0: Χαρίζουμε και δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία, φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.

0: Το είχαμε και στα ελληνικά να το λέει, αλλά είπαμε να το βάλουμε στα ξένα.
1: Να σας δυσκολέψουμε.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν νομίζω ότι. Απλά βάλαμε το τέτοιο, ούτε κόψαμε κάτι. Το κάναμε έτσι για, παιδί μου, για να έχει ενδιαφέρον.
1: Για να, και να τσεκάρουμε το επίπεδο των αγγλικών σας.
0: Ωραίο απόσπασμα αυτό. Μπράβο. Ήταν, ήταν αυτό που λέμε, θες να το δώσεις, το δίνεις, ρε παιδί μου. Το θέλει ο διαιτητής, το δίνει.
1: 6-9-4-700-11-11. Κάντε τη μετάφραση. Δείτε από πού είναι αυτό το απόσπασμα. Στείλτε μας ένα μήνυμα.
0: Κανονίστε σήμερα να κάνετε λάθος. Δηλαδή, εντάξει, δεν παίζει. Έλα, πάμε να το ακούσουμε άλλη μια φορά. Έτσι να το εμπεδώσουμε. Γιατί δεν το ακούσαμε.

Δυναστεία λέει. Δυναστεία. 6, 9, 4. 711 μηνύματα στο Viber. Γράφετε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Για να μην κλαίγεστε επειδή κάνει πάρα πολύ ζέστη, να ξέρετε ότι, τα λέγαμε και το πρωί για όσους δεν ξυπνήσατε από νωρίς το πρωί, ότι σαν σήμερα το 1987 είχαμε καύσωνα, ο οποίος ήταν καύσωνας με 40-41 βαθμούς. Ναι. Απλά ήταν παρατεταμένος και είχε 1.300 νεκρούς παιδιά το 1987. Εκείνη τη χρονιά που είχαμε πάρει και το Ευρωμπάσκετ, που ήταν νωρίς το καλοκαίρι, μία που γλεντήσαμε και μετά
1: και
0: ήταν αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας.
1: Έτσι.
0: Και σκέφτομαι τώρα, έτσι για να μην κλεγόμαστε, ότι στο σήμερα με ακριβώς τις ίδιες θερμοκρασίες ανοίγεις και το ερκοντισιονάκι σου και είσαι μια χαρά.
1: Εννοείται.
0: Κατάλαβες, ενώ τότε πού να βρεις ερκοντίσιον. Ναι. Ποιος είχε ερκοντίσιον, πείτε μου, σας παρακαλώ, τότε.
1: Το
0: 87 στα σπίτια. Στα σπίτια δεν είχε κανένα.
1: Δεν τα ξέραμε τα ερκοντίσιον τότε.
0: Άντε σε καμιά εταιρεία, ρε παιδί μου, θυμάσαι εκείνα τα κουτιά. Εντάξει. Τα μεγάλα που ήταν έξω από τα παράθυρα.
1: Επαγγελματικού χώρου ενδεχομένως ναι, αλλά στα σπίτια μας δεν είχε κανένα ερκοντίσιον το
0: 87.
1: Μετά το 90 ήρθε το ερκοντίσιον.
0: Βέβαια, ερκοντίσιον τότε το 87, τώρα στα σπίτια τίποτα. Ναι. Απολύτως. Παράθυρα άνοιγες, πόρτες άνοιγες. Αυτά που έλεγες εσύ εντόνια
1: στην κατάψυξη.
0: Και περνούσαμε και λέγαμε τι ωραία που είναι.
1: Και στρωματσάδα, στο μάρμαρο και το μοσαϊκό.
0: Γι' αυτό τώρα σου λέω, μην κάνεις φου, γιατί τότε έμπαινε στο αυτοκίνητο το 87 που ήταν τίγκα στη Λαμαρίνα και δεν υπήρχε, όχι καν air condition. Η ιδέα ότι θα μπορούσε να υπάρχει κλιματιστικό μες στο αυτοκίνητο.
1: Και έγανε όλα.
0: Όλα, παιδιά. Θυμάστε πόσες φορές έμπαινε μέσα στο αυτοκίνητο και κάνεις και εγώ σου να δεν μπορούσε να πιάσει ούτε πόμολο να γυρίσει το παράθυρο. Τίποτα.
1: Και σκέψου εκείνη την ώρα να σε ακουμπούσε και το μεταλλικό τη ζώνη ασφαλεία.
0: Που
1: δεν έβαζε τότε, τώρα βάζει.
0: Που δεν είχε και ζώνη.
1: Γιατί τώρα βάζει που επίση καίει πάρα πολύ.
0: Κάνει
1: κανονικό έγκαθμα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Και τώρα κατεβαίνεις από το αυτοκίνητό σου, το οποίο είναι υβριδικό ή ηλεκτρικό, που έχεις ανάψει το air conditioning και λες: πω, πω ρε παιδί μου, πολύ ζέστη έκανε σήμερα. Και μέσα στο αυτοκίνητο το έχεις κοσλοντούι, ήταν μείον 24 βαθμούς Κελσίου. Κατάλαβες, κατεβαίνεις και λες: πω, πω, πάρα πολύ ζέστη.
1: Επειδή είμαστε 80s, 90s, να ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι πολύ καλό να βγαίνεις από τους μείον 25 στους 45.
0: Ναι,
1: αυτή η απότομη αλλαγή στην θερμοκρασία δεν κάνει
0: και καλό.

0: Δεν ξέρω στα πόσες χιλιάδες πόδια έξω από το αεροπλάνο. Ο μισός απ' έξω και ο μισός μέσα.
1: Και φώναζε στον πιλότο, πάρ το λίγο αριστερά.
0: Να μπω μέσα, γιατί είμαι απ' έξω και τα βλέπω. Πω, δάσε μου, θέλω να το σκεφτώ.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι κάναμε εμείς στη δεκαετία του 80. Κατάλαβες, κατέβαζε στο παράθυρο, κρέμαγε καμιά πετσέτα η μαμά από το παράθυρο για να μην μπαίνει. Αυτό ήταν το air condition. Ναι, δεν είχε ούτε φημέ τζάμια ούτε τίποτα. Το φημέ τζάμια ήταν η πετσέτα και η μπλούζα σου που σου λέει και μαμά, βγάλει την μπλούζα να την κρεμάσουμε απ' έξω. Και μετά πήγαινε να τη βάλει και σου λέει. Έλεγε σε μαμά, είναι λίγο τσαλακωμένη. Τι παιδί μου τσαλακωμένη, μια χαρά είναι. Φόρεσέ την, ναι. Φόρεσέ την.
1: Σιγά τώρα.
0: Καλά. Και έκανε αυτή η μπλούζα, έκανε τη διαδρομή Αθήνα Θεσσαλονίκη και έκανε. Το βάλαγε στο παράθυρο και πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μην κλεγόσαστε και πάρα πολύ, γιατί εντάξει, σπιτάκι πα έχει air condition, στη δουλειά πα έχει air condition.
1: Δόξα τω Θεώ να λέμε.
0: Στο αυτοκίνητο μπαίνει, έχει air condition.
1: Εντάξει, είναι και καλοκαίρι στην Ελλάδα τώρα. Έχει κάνει και 2 μέρες, 3 μέρες. Έχει κάνει τώρα ζέστη.
0: Και έχει και τρόπο να το αντιμετωπίσει, παιδί μου.
1: Μην κοιτά που εμεί μεγαλώνουμε τώρα
0: και μα πιάνουν οι ζέστε. Έλατε. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στις δρόμους της Αθήνας. Έλα, να τσεκάρουμε τι γίνεται με την κίνηση, να δούμε τι θα γίνει σήμερα και με τον καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 22 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό αυτή την ώρα από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και that's it. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κατεχάκι, Κηφισίας, Μεσογείων. Από ό,τι βλέπω και το κέντρο Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα. Κυκλοφορείτε με την άνεσή σας.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη νότιοι, νότιο-δυτική, η έντασή του στα 3 εμποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 29 έως 41 βαθμούς Κελσίου και ντομάτες βρίσκουμε σήμερα από 1,70 μέχρι 3 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκτόσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης.

0: Θετικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα που έχει παραμείνει εδώ στην Αθήνα. Γιατί αρκετοί από εμάς, από την παρέα, έχουν φύγει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
1: Και πολύ καλά έχετε κάνει.
0: Και πολύ καλά έχετε κάνει, έτσι, παιδιά. Και να ξεκουραστείτε και να τους απολαύσετε και να το ευχαριστηθείτε. Και αύριο ανακοινώνονται και οι βάσεις για τις σχολές. Άντε να τελειώνουν και τα παιδιά με αυτή την αγωνία να πάνε.
1: Πολύ μεγάλη αγωνία. Αύριο θα ξέρουμε.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή
1: το
0: μεταξύ.
1: Έχουν φτιάξει τα παιδιά το μηχανικογραφικό του εδώ και μέρες. Και αύριο 23 του μηνός θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Να δούμε τι γίνεται. Αν θα αυξηθούν τα μόρια ή θα μειωθούν.
0: Βλέπω άνοδο στις ιατρικές σχολές.
1: Ναι, γιατί πήγαν καλά στη φυσική τα παιδιά.
0: Βλέπω άνοδο στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι η μεγαλύτερη άνοδο εκεί πέρα στις πολυτεχνικές σχολές. Βλέπω, είδα μικρή πτώση στις νομικές σχολές και τις σχολές ψυχολογίας. Εντάξει, δηλαδή βλέπω κάτι μόρια τώρα σε αυτές.
1: Εντάξει,
0: η αλήθεια είναι ότι είναι και πιο δύσκολες σχολές, μωρέ, αυτές. Εντάξει, είναι και πέρα φυσιολογικό. Το ευχάριστο.
1: Να πάνε όλα πολύ καλά όπως θα έχουν στο μυαλό τους, όπως τα επιθυμούν.
0: Το ευχάριστο είναι ότι και εκεί πέρα είναι το μεγάλο σημείο που θα πρέπει να εστιάσετε. Το λέω τώρα και για τους γονείς και για τα παιδιά. Ότι έχει πλέον πάρα πολλές σχολές, ρε παιδί μου. Με πάρα πολλές, υπάρχουν πάρα πολλές καινούριες σχολές.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
0: Που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Που έχουν, λέει, πάρα πολύ χαμηλά μόρια. Συγκριτικά με τις σχολές αυτές που θέλουν να πάνε περισσότερο. Δηλαδή των μηχανολόγων εκεί πέρα που βλέπεις κάτι 19.000.
1: Ναι, δηλαδή. Εκτός από ιατρική, νομική και πολυτεχνείο, έχει πάρα πολύ ωραίες σχολές. Διαφορετικές σχολές.
0: Ναι, και τις οποίες, επειδή δύσκολα ενημερώνουν. Καλά, δύσκολα ενημερώνονται και τα παιδιά και οι γονείς. Δηλαδή, αν δεν έχεις κάποιον να σε ενημερώσει και να σου πει για 5-6 σχολές, συνήθως λες, εντάξει, αυτή τώρα τι να είναι. Επειδή έχει σχολές οι οποίες είναι με χαμηλά μόρια που δεν τις προτιμούσαν ή είναι καινούργιες και δεν τις ξέρουν ακόμα οι μαθητές και οι γονείς.
1: Στην επαρχία, ας πούμε.
0: Μπράβο, στην επαρχία, που βέβαια εκεί πέρα το δύσκολο στην όλη ιστορία δεν είναι το θέμα της σχολής. Το θέμα της διαβίωσης.
1: Ναι.
0: Διότι εκεί πέρα, αυτό, παιδιά, με τα σπίτια στους φοιτητές, δηλαδή το τι γίνεται, είναι απίστευτο. Δηλαδή, πραγματικά, με πήρε μία φίλη προχτές, εχθές, πότε με πήρε, και μου λέει: έχει μπει η κόρη μου στο Ηράκλειο. Μήπως έχεις κανένα γνωστό, δηλαδή.
1: Έχουμε.
0: Στο Ηράκλειο έχουμε. Από γνωστό σε γνωστό ψάχνουν να βρουν σπίτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάτι ενοικιά. Δηλαδή, βλέπεις κάτι, ξέρω εγώ, 20 τετραγωνικά, 650 ευρώ.
1: Είναι πολύ
0: ακριβά. Κάτι νούμερα τρελά, δηλαδή, να σου γυρίζει το μάτι.
1: Αύριο, λοιπόν, να ανακοινώνονται οι βάσεις και θα ξέρουμε τα παιδιά που έχουν περάσει και θα ξέρουν και οι γονείς που να ψαχτούν για φοιτητική εστία και τα λοιπά.
0: Ναι. Και μεταξύ τώρα βέβαια τα έχετε συμπληρώσει τα μηχανογραφικά.
1: Ναι.
0: Έχουν συμπληρωθεί με τις σχολές. Οπότε είναι κρίμα, δηλαδή, να δείτε, το λέω και για αυτούς που θα δώσουν του χρόνου, δείτε και κάποιες σχολές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μου λέγανε τις προάλλες για μια σχολή της γεωγραφίας. Η οποία, ξέρεις, δηλαδή, ποιος θα πήγε να δηλώσει σχολή γεωγραφίας.
1: Ναι.
0: Και σου λέει ότι, για να καταλάβετε τώρα πόσο έχει αλλάξει το σκηνικό. Έλεγες, πού θα πάω να δουλέψω στο γεωγραφίας.
1: Και τι θα κάνω.
0: Πού θα πάω να βρω δουλειά.
1: Ναι.
0: Και σου λέει ότι τα παιδιά τα οποία είναι σε αυτή τη σχολή, η οποία σχολή κινείται γύρω στις 12-13.000 μόρια, είναι, λέει, περιζήτητα από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες ασχολούνται με GPS.
1: Πολύ σωστό.
0: Που GPS έχει geo-tracking, πώς τα λένε, και κάτι τέτοια, τα οποία βλέπεις, ξέρω εγώ, σου λέει, ξέρω εγώ, στην Αμερική γίνεται χαμός. Δηλαδή ψάχνουν παιδιά που είναι από αυτές τις σχολές, γιατί ξέρουν να φτιάξουν τους χάρτες, ξέρουν να φτιάξουν ειδικά μοντέλα. Και κάποτε πήγαινε στη σχολή, λέγε, συγγνώμη, πάω εκεί πέρα, πού θα βρω δουλειά μετά.
1: Καταρχάς ήξερες ότι υπήρχε τέτοια σχολή.
0: Όχι.
1: Όχι. Και να το ήξερες, λοιπόν, το παίρναγες, έλεγες, εντάξει, πάμε στην επόμενη σχολή.
0: Ναι.
1: Και όμως βλέπεις τώρα πόσο ενδιαφέρον έχει και πόση ζήτηση έχει. Έχει πάρα πολλές τέτοιες σχολές, πιο εξειδικευμένες, που έχουν μεγάλη ανταπόκριση μετά στο επαγγελματικό κομμάτι.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν έχεις περάσει και σε μια σχολή που έτσι δεν σ' αρέσει και πάρα πολύ, είναι μεν στο πεδίο που ήθελες, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ από τις αγαπημένες σου, μην ξεχνάμε ότι έχουν και πάρα πολλά μεταπτυχιακά.
0: Τα μεταπτυχιακά μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εμάς θυμάμαι, στη δεκαετία του 80-90, ήταν πάρα πολύ της μόδας, που δεν το ξέραμε, αλλά μετά το καταλάβαμε και ήταν της μόδας, οι ιχθυοκαλλιέργειες. Οι ιχθυοκαλλιέργειες τότε ήταν οι σχολές οι οποίες είχαν πολύ χαμηλά μόρια. Ρε παιδί μου, έμπαινε για πλάκα στις ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν πήγαινε κανένας. Και ξαφνικά.
1: Είχε τέτοια. Αλήθεια.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Τότε δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Αλήθεια λες.
1: Του 80, την δεκαετία του 80.
0: 89-90 ήταν πολύ. Μάλλον δεν είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον τότε, αλλά τότε ήταν που ξεκίνησαν οι πολλές ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.
1: Και πηγαίναν όλοι και δηλώναν αυτή τη σχολή.
0: Δεν κατάλαβε. Δεν πηγαίναν να δηλώσει κανένα. Και όποιο πήγαινε εκεί πέρα, έβρισκε δουλειά, παιδιά, με τη μία, γιατί είχαν ανοίξει στο μεσολόγιο ιχθυοκαλλιέργειε. καλλιέργειες και ξαφνικά τη δεκαετία του 90 που ανεβήκανε πάρα πολύ όλες αυτές οι εταιρείες με τις εκτιοκαλλιέργειες, ναι, όλα αυτά που τρώμε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, οι τσιπούρες και αυτά που
1: λαβράκι
0: τρώμε. Και το λαβράκι, τι νομίζετε, την από εκτιοκαλλιέργειες, τέτοιες είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε ξαφνικά ένα μπαμ και όλοι θέλουν να πάνε εκτιοκαλλιέργειες. Όπου ήταν πάρα πολύ χαμηλά μόρια και δεν πήγαινε κανένας. Και ξαφνικά πήγαινε ο άλλος, ξέρω εγώ, να γίνει δικηγόρος και δεν έβρισκε δουλειά και ο άλλος με τις εκτιοκαλλιέργειες είχε τρελαθεί στη δουλειά. Δεν προλάβαινε. Ήταν ένα διάστημα δηλαδή που γινόταν χαμός και τώρα ακόμη η εκτιοκαλλιέργεια. Θέλω να σου πω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε και τις άλλες σχολές, γιατί πραγματικά, όπως μου έλεγε και ένας φίλος, έχει σχολές αστέρια τα οποία δεν τις παίρνετε χαμπάρι, γιατί το κλασικό είναι, ξέρω εγώ, από αρχιτέκτονα.
1: Τα γνωστά.
0: Αυτά που
1: γιατρός,
0: νομική, αυτό.
1: Φιλόλογος.
0: Δείτε και τις υπόλοιπες σχολές, παιδιά.
1: Λοιπόν, και έρχεται το μήνυμα της Μαρίνας που λέει: έχετε πολύ δίκιο για τις σχολές. Ο γιος μου πέρασε στο χαροκόπιο τμήμα γεωγραφίας.
0: Όπως
1: το είπες, λέει Δημήτρη, τελευταία επιλογή. Και όμως του αρέσει πάρα πολύ. Είναι στο τρίτο έτος και πάει τέλεια. Έχει φοβερό ενδιαφέρον και έχει παιδεία που δεν φαντάζεστε.
0: Παιδιά, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, αυτό τώρα γεωγραφίας είναι αυτό. Η τελευταία επιλογή. Έλεγε: εντάξει, ωραία, πάω γεωγραφία.
1: Βάλτε και αυτό τώρα.
0: Άμα δεν μπω πουθενά, να μπω και ένα τέτοιο. Και μπαίνει και ξαφνικά σου λέει: γίνεται από εταιρείες τεχνολογίας, γιατί όλα καταλήγουν στη τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και αυτό που ασχολείται με τη γεωγραφία, μπαίνει στα θέματα τεχνολογίας. Δηλαδή, σκεφτείτε, τι GPS έχουμε, τι γίνεται με τα τηλέφωνά μας, τι γίνεται. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, που δεν το είχα καταλάβει κι εγώ, το διάβασα τις προάλλες και έλεγε ότι πόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι εταιρείες οι μεγάλες, οι τεχνολογίες για παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει το τμήμα γεωγραφίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, επειδή έχει αλλάξει το σκηνικό. Δείξτε και λίγο ενδιαφέρον. Δείτε και τις παρακάτω. Δεν είναι ανάγκη να γίνουν όλοι νομικοί.
1: Ναι, σωστά. Δεν γίνουμε όλοι δικηγόροι, παιδιά. Έχει άλλες σχολές πάρα πολύ ωραίες.
0: Και τους ψυκτικούς να δείτε. Και τους ηλεκτρολόγους να δείτε. Και τους. Τι να πω. Και τους υδραυλικούς να δείτε. Δηλαδή, δείτε τα αυτά. Είναι επαγγέλματα τα οποία, παιδιά, ούτε AI ούτε τίποτα. Δηλαδή, είναι επαγγέλματα τα οποία θα έχουν δουλειά. Πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, να το δούμε και λίγο έτσι. Το τι θα υπάρχει στο μέλλον και τι θα αλλάξει. Αν δεν
1: σπουδάσει και κάτι που να σ' αρέσει όμως. Δεν είναι με το θέμα σου μόνο να έχει δουλειά, δηλαδή,
0: ναι,
1: κατάλαβες, να σε τραβάει και λίγο.
0: Ναι, θέλω να σου πω, αν είσαι, πας, εγώ, μηχανολόγος, το ψυκτικό σου, εγώ, ή κάτι που να έχει να κάνει με αυτά, είναι μέσα στο αντικείμενό σου.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να κάνεις και πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Και καλά, για λεφτά δεν το συζητώ. Όποιος έχει πληρώσει υδραυλικό ψυκτικό τα τελευταίο καιρό, καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται να πω και τίποτα άλλο. Αυτά, έτσι. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Καλή
0: αύριο.
1: Στα παιδιά,
0: να μην αγχωνόσαστε. Γιατί ξέρω...
1: τώρα, ό,τι είναι να γίνει,
0: ναι,
1: έχει γίνει.
0: Εντάξει, ό,τι
1: είναι. Κάνατε την προσπάθειά σας, συγχαρητήρια, πάμε παρακάτω.
0: Υπάρχουν, το καλό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
1: Πολλές,
0: και
1: ευτυχώς.
0: Μετά, να ξέρετε, είναι αυτό που λέει η Ιουάννα. Έχει και τα μεταπτυχιακά, έχει και τα μάστερ, έχει και τα.
1: Εννοείται
0: αυτά.
1: Και στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και στην Ελλάδα πολύ ωραία μεταπτυχιακά.
0: Μπορείς να κάνεις τα πάντα.

0: Έλα, έλα. Έλα να πάμε ένα ταξίδι. Έλα. Έλα γιατί έρχεται τυχερό τηλέφωνο και έρχεται και το τελευταίο ταξίδι για αυτή τη σεζόν. Το ταξίδι το οποίο τρέχει αυτή την εβδομάδα και θα σε ταξιδέψει στην Κυπαρισία, παρακαλώ. Τρεις μέρες, δύο άτομα με το πρωινό σας στο μοναδικό Apollo Resort Art Hotel, το οποίο πραγματικά θα σας κάνει να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία. Βρίσκεται στην καταπράσινη καρδιά της Κυπαρισίας. Αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς στην Πελοπόννησο. Είναι χτισμένο μέσα σε έναν ελαιώνα και βραβευμένο με πιστοποιητικό βιωσιμότητας και το ξενοδοχείο να ξέρετε ότι συνδυάζει την πολυτελή φιλοξενία με την καινοτομία, όντας το πρώτο στον κόσμο που διαθέτει και escape room.
1: Αυτό είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Η καθαριότητα, η υψηλή επίπεδο φιλοξενία, το ελληνικό πρωινό του, τα καλέσθητα δωμάτια και όλοι οι χώροι του είναι μερικά από τα δυνατά του σημεία, μερικά μόνο από τα δυνατά του σημεία, γιατί υπάρχει και το εντυπωσιακό. Το Roof Garden Wine Bar Αθενόλια, το οποίο σας προσφέρει μια πανοραμική θέα 360 μοιρών σε βουνό, θάλασσα, αλλά και στο κάστρο και στην παλιά πόλη της Κυπαρισίας. Είναι ιδανικό σημείο για να απολαύσει κανείς ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα που δύσκολα θα βρει σε άλλο σημείο στην περιοχή.
1: Εντυπωσιακότατο. Όλο τριήμερο φανταστικό είναι. Είναι στην Κυπαρισία, είναι στο Apollo Resort Art Hotel 4 Αστέρων. Μπείτε και στο Facebook και στο Instagram για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και για το ξενοδοχείο και δηλώστε συμμετοχή μέσω Viber στο 694-711-11 στέλνοντας μήνυμα και θα γράψετε στο μήνυμα αυτό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κυπαρισία.
0: Παιδιά, είναι πολύ απλό και πολύ εύκολο. Και κλείνουμε με αυτό το ταξίδι και τη φετινή σεζόν. Είναι κρίμα τώρα. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι μέχρι την Παρασκευή κάθε μέρα θα έχουμε δύο τυχερούς που θα μπαίνουν στην κλήρωση έτσι για να μπουν περισσότεροι, να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής και να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το τελευταίο ταξίδι για αυτή τη σεζόν. Γιατί από Σεπτέμβριο πάλι επιστρέφει το τυχερό τηλέφωνο και ετοιμαστείτε για φανταστικά ταξίδια. Γιατί εμείς ήδη είμαστε στο Σεπτέμβριο, να ξέρετε. Ήδη έχουμε κανονίσει τα πρώτα ταξίδια για το που θα πάτε. Οπότε ας πάμε να διεκδικήσουμε αυτό το ταξίδι. Μην το αφήσουμε έτσι, γιατί είναι κρίμα. Δηλαδή, πραγματικά, μην μπει δηλαδή, από μέσα σου, έλα μωρέ, σιγά, εγώ θα κερδίσω. Όχι, ναι, μπορεί να σου κάτσει να κερδίσει εσύ. Έτσι λέγανε και οι άλλοι κερδίσαν.
1: Ένα μήνυμα στέλνει στο Viber χωρίς χρέωση 694-711-11. Γράψε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία. Στέλνει το μήνυμα και στο Viber. Ίδιες πιθανότητες έχετε όλοι.
0: Έτσι.
1: Κλήρωση κάνουμε.
0: Στείλτε λοιπόν το μηνυματάκι σας εδώ στον Love 97,5 και καλή επιτυχία σε όλους. Επαναλαμβάνω, μέσω Viber το μήνυμα, καμία χρέωση. Στέλνετε το μήνυμα στο 694-711-11 γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία. Εντάξει, το είπα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το φέρω από εδώ, το φέρω από εκεί.
1: Ήσουν σαφής.
0: Ήμουν σαφέστατος. Οπότε τώρα, μια και τα είπα όλα, αυτά που χρειαζόταν να πω, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας και εγώ πάω να βγω τώρα στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρω κίνηση. Και μετά έλα και εσύ μαζί να μας πεις τι θα γίνει με τον καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Πολύ καλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφία, Συγκρού, Καλλιρόης. Μια χαρά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι μια χαρά αυτή την ώρα είναι και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά κυκλοφορείτε άνετα.
1: Wow.
0: Το μόνο δύσκολο σημείο της Αθήνας από ό,τι βλέπω είναι ο Κηφισός από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα, αλλά έχουμε και ένα τροχείο. Το οποίο έχει συμβεί λίγο πιο νωρίς, που μας έστειλε φίλη ακροάτρια.
1: Ναι.
0: Που ήταν στην άνοδο, στην κάθοδο.
1: Είναι στην κάθοδο. Προσπαιρά, στην κάθοδο. Είναι στο ύψος του Ρέντι.
0: Του Ρέντι. Ναι. Οπότε έχει δημιουργήσει αυτό το μποτιλιάρισμα. Προφανώς από αυτό έχει να κάνει και το μποτιλιάρισμα που θα συναντήσετε αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 29 έως 41 βαθμούς Κελσίου και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1 και 20 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5. Τάπα, σούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 410 19 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρέμο σάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
10: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
15: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
16: Το καλοκαίρι στην ακρογιαλιά.
17: Ακούς Love 90.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Είναι Παρασκευή, αλλά Δευτέρα πρωί έχουμε, παιδιά, μια κληροσάρα. Μια δωράρα, άλλη μια δωράρα, την οποία πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε στείλει μήνυμα, αλλά αν δεν έχετε στείλει, έχετε κάνει μεγάλο λάθος και θα πρέπει να στείλετε οπωσδήποτε μήνυμα.
1: Προλαβαίνετε.
0: Διότι τέτοιο δώρο δεν παίζει. Διότι εκτόσεις έχουμε, όπως ξέρετε, και τις εκτόσεις πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε.
1: Σωστά,
0: δεν γίνονται τυχαία οι εκτόσεις.
1: Όταν είναι τέτοιες εκτόσεις, από 30 έως 40% όπως βρίσκουμε στην εταιρεία Γκοτσόπουλο.
0: Όχι τίποτα άλλο. Δίπλων. Θα τελειώσουν και μετά θα λες: πω, πω, κρίμα που δεν πήρα το καινούριο μου καναπέ. Κρίμα που δεν πήρα. Γιατί μιλάμε τώρα για ελληνική εταιρεία, ελληνικό έπιπλο, ελληνικό εργοστάσιο. Και μάλιστα οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, οτιδήποτε και να δείτε, μπορείτε να το πάρετε στις διαστάσεις ακριβώς που θέλετε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ταλαιπωρήστε δηλαδή του στυλ: πω, πω, δεν μπαίνει εδώ. Μπορούμε να ξυλώσουμε λίγο το καλοριφέρ για να ταιριάξει. Κατάλαβες, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λες 3-20-3-20. Τελείωσε.
1: Τόσο θέλω.
0: Όπως σου λέει: 4 είναι, σώνει και καλά.
1: Αυτό είναι και αν σας αρέσει.
0: Και κλείνει ο διάδρομος και δεν μπορείς να περάσεις, να πας στο δωμάτιο στην τουαλέτα. Κλείνει η τουαλέτα και τη βλέπεις μετά από ένα χρόνο.
1: Και πρέπει να κάνεις παρκούρα, ας πούμε, για να περάσεις τον καναπέ, για να
0: βρεις
1: στην τραπεζαρία.
0: Ο τεντόγλου είσαι.
1: Ο τεντόγλου δεν είσαι. Γι' αυτό λοιπόν να πάρεις ένα καναπέ στα μέτρα τα δικά σου εκεί ακριβώς όπως θα θέλεις εσύ και με το ύφασμα αυτό που θέλεις, όπως ακριβώς κάνουμε στην εταιρεία Γκοτσόπουλος Home. Ελληνικό εργοστάσιο επίπλων, ποιοτικά έπιπλα για μια ζωή. Έτσι. 30 έως 40% είναι οι εκτόσεις.
0: Ναι. Δεν μπορείς, ούτε να το πεις δεν μπορείς. Δεν το πιστεύεις. Το ξέρω, μα το ξέρω.
1: Κοτσόπουλος.gr το site. Mm. Καταστήματα σε Μαρούζι και Παλαιό Φάλιρο.
0: Μάλιστα. 30 έως 40% εκτόσεις. Μπείτε και στο κοτσόπουλος.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και στα δύο καταστήματα που είπε η Ιουάννα, και στο Μαρούζι και στο Παλαιό Φάλιρο. Και εμείς σας έχουμε εξαιρετικό δώρο. Δωροεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Όχι 100, όχι 200,
1: ευρώ.
0: Όχι 500, όχι 1000, 2.000 ευρώ δωρεπιταγή από την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home. Τι θα κάνετε εσείς, θα πάρετε το κινητό σας. Θα στείλετε ένα μήνυμα μέσω Viber. Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εμείς μόνο ένα μήνυμα θέλουμε από εσάς που δεν θα πληρώσετε και τίποτα για να σας βάλουμε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 27 του μηνός.
1: Στο μήνυμα αυτό θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας και θα γράψετε και τη λέξη έπιπλα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μέρος, συμμετέχετε και εσείς στο διαγωνισμό.
0: Και
1: θα κληρώσουμε τη Δευτέρα.
0: Φαντάσου τώρα, τη Δευτέρα το πρωί εκεί πέρα που εσύ ετοιμάζεσαι και λες: πω, πω, τώρα φεύγουν και τα παιδιά, έχουν φύγει μάλλον τα παιδιά. Και πω, πω, και εμείς, άντε να φύγουμε και εμείς να πάμε στις διακοπές μας. Εκεί λοιπόν να σου έρθει το μηνυματάκι από εμάς και σου πούμε: συγχαρητήρια, κέρδισες δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ.
1: Από την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home.
0: Πες μου τώρα, δεν αλλάζει. Παίρνεις τη δωρεπιταγή, πας στην εταιρεία Γκοτσόπουλος, παίρνεις τον καναπέ που θέλεις, παίρνεις το σαλόνι που θέλεις, παίρνεις το τραπέζι που θέλεις, παίρνεις ό,τι θέλεις εν πάση περιπτώσει, ό,τι σε ενδιαφέρει για το σπίτι σου, το παίρνεις, το ετοιμάζεις στο σπιτάκι, φεύγεις διακοπές, γυρίζεις Σεπτέμβρη, εκεί που σε έχει πιάσει η μαυρίλα, το γυρίζω πίσω, μπαίνεις στο σπίτι και λες: ωραία, το είχα ξεχάσει. Πού, όπου έχω φτιάξει τη σπιταρόνα μου, άντε, εντάξει, καλό φθινόπωρο. Καλά, το λες αυτό. Εμείς δεν σου μιλάμε που θα πεις καλό φθινόπωρο, αλλά δεν πας πιτώσει.
1: Ναι, η αλήθεια δεν θα μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Εμείς δεν θα θέλουμε φθινόπωρο.
1: Δεν θα αντιδρούμε και πάρα πολύ.
0: Αλλά το σπίτι σου θα είναι GG.
1: Ανανεωμένο.
0: Έτσι. Πάρε κινητό αμέσως τώρα. Στείλε μήνυμα μέσω Viber 694-711-11. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα, στέλνεις το μήνυμά σου. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Και κάπως έτσι. Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μα εκπομπή. Τελείωσε το μία. Μένουν δύο τώρα. Αυτό, τελείωσε. That's it.
1: Δύο μεταξύ, και αντίο.
0: Φαίνεται η εβδομάδα ότι έχει 185 μέρες, να ξέρετε. Ο μισός χρόνος είναι σε αυτή την εβδομάδα.
1: Η εβδομάδα δεν περνάει έτσι γρήγορα.
0: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Βέβαια, εννοείται το τραγούδι της ημέρας, ο οποίος τρέχει κανονικότατα και θα συνεχίσει μέχρι και την επόμενη Παρασκευή να σας μοιράζει καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά. Τι γίνεται με το διαγωνισμό μας? Εμείς καθημερινά ανακοινώνουμε το πρωί το τραγούδι της ημέρας. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα, κάποια στιγμή παίζει το τραγούδι, σίγουρα παίζει το τραγούδι της ημέρας. Μόλις το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα κατευθείαν, μόλις μπαίνετε στην κλήρωση όλη που γίνεται καθημερινά λίγο μετά τις 6, και αν έχει παίξει το τραγούδι νωρίτερα, γίνεται και νωρίτερα, και λαμβάνετε μήνυμα στο κινητό σας για τα υπέροχα δώρα που κερδίζετε την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά, που μας έχει δώσει τόσο φανταστικά δώρα. Μιλάμε τα πάντα για το σπίτι, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, air fryer, scooper stick, τηλεοράσεις, air condition, ψυγεία, τα πάντα. Μπορείτε να κερδίσετε την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά. Πού θα βρείτε την εταιρεία Καρόνιους? Ελαιών 54 στο Ήλιον. Εκεί είναι το φυσικό κατάστημα. Αν τώρα λες πού να τρέχω, τώρα κάνει πάρα πολύ ζέστη, μπες και στο www.epavlakaronis.gr για να βρεις τα πάντα για το σπίτι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πριν αγοράσεις κάτι, κάνε μια επίσκεψη στην εταιρεία Καρόνιους. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι θα τα βρείτε σίγουρα φθηνότερα σε πάρα πολύ καλές τιμές που είναι σούπερ ανταγωνιστικές για να κάνεις τις αγοράς σου. Γιατί αυτή την εποχή, ρε παιδί μου, μπορεί να κοιτάς και το δεκάρικο και το εικοσάρικο. Γιατί να μην το κερδίσεις? Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Φυσικά το κοιτάς.
0: Συγγνώμη, να τα βλέπετε αυτά, να τα παρακολουθείτε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, το τραγούδι της ημέρας ποιο είναι σήμερα?
1: Σήμερα το τραγούδι της ημέρας είναι «Φτάνει που ξέρω», Αντώνης Ρέμος.
0: Α, ωραίο,
1: φτάνει
0: έχετε διαλέξει.
1: «Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις».
0: Μάλιστα. Μόλις ακούσετε το τραγούδι, παίρνετε κινητό, στέλνετε μήνυμα μέσω Viber. 694-700-1111. Το νούμεράκι μας το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει καμία χρέωση. Στέλνεις τον τίτλο του τραγουδιού και το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση. Αν είσαι μόνος σου, κερδίζεις αυτομάτως τα υπέροχα δώρα που έχουμε από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά. Αυτά.
1: Ωραία.
0: 9:58 παρακαλώ. Εύη Μπισβάρδη έρχεται σε λίγο εδώ στον Love 97,5 για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι μαζί σας και εμείς.
1: Αύριο. Παραμονή Παρασκευής. Αύριο και σήμερα. Αύριο και σήμερα. Αύριο και μία ακόμα.
0: Αύριο και σήμερα.
1: Αύριο και σήμερα.
0: Και τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Έτσι. Να είστε καλά, παιδιά. Να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
8: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 96

0: 81 005 και στο geriatricpavlacare.gr.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μα πέντε καλημέρα, Τετάρτη, στα μισά της εβδομάδας κιόλας. Είναι μια γέφυρα προς το Σαββατοκύριακο με θέα θάλασσα και πολλά στο ενδιάμεσο, γιατί και οι γέφυρες έχουν πολλά να δεις και σου δίνουν χώρο να προετοιμαστείς και για όσα θα έρθουν και να αφήσεις πίσω σου το τοπίο που μόλις είδες. Πάμε, συντροφιά, με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5. Καλημέρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λαό 97,5, Εύβης Βάρδη κοντά σας, στα μέσα της εβδομάδας. Θυμόμαστε γιατί αγαπάμε το καλοκαίρι. Σε αφήνω να το σκεφτείς με ένα τραγούδι που έρχεται από τον Λαό 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s και Zeros και Ιούλιος, η καρδιά του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος έχει τον τρόπο να κάνει ακόμη και τις σιωπές φωτεινές. Και άκου ένα τραγούδι που έρχεται για σένα από τον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγια φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Έχω εσένα, Love Radio.
6: 30 χρόνια, Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη κοντά σας. Αχ, να είχαμε τώρα μια βουτιά. Μια βουτιά μπορεί να λύσει σκέψεις που δεν λύνουν ώρες συζητήσεων. Πόσο μάλλον αν την κάνετε και μαζί. Και μόνοι, δεν πειράζει. Βουτιά να είναι αυτή. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στα αγαπημένα μας τραγούδια και σου στέλνω ένα ακόμη από τον Λάβε 97,5.

Love 97,5, καλημέρα Τετάρτη που δεν βιάζεται, λιώνει στον ήλιο. Ας λιώσουμε στον ήλιο και σε όλα όσα έχουμε να κάνουμε σήμερα. Να σκέφτεσαι το Σαββατοκύριακο, τις διακοπές ή αν είσαι εκεί να περνάς καλά. Και δώσ' μας 2-3 λεπτά από το χρόνο σου, γιατί η γνώμη σου μας μετράει. Μπορείς να διαμορφώσεις το πρόγραμμα του αγαπημένου σου σταθμού, αν απαντήσεις στην online έρευνά μας και να κερδίσεις δώρα από την Pizza Fun και τον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega, πάνω από μισό αιώνα, δημιουργεί.

0: Η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβερ 97,5, καλημέρα. Και κάθε ηλιοβασίλεμα, όπως αυτό που θα έρθει σήμερα, είναι μια μικρή υπόσχεση ότι όλα συνεχίζονται. Γιατί όλη η Τετάρτη είναι δική μας. Θα έρθει όμως και το ηλιοβασίλεμά της. Θα έχεις κάνει πολλά μέχρι τότε. Και το ηλιοβασίλεμα θα σου πει ότι έχεις πολλά να κάνεις και αύριο. Μικρές ή μεγάλες ανάσες. Και ένα τραγούδι σου στέλνω από τον Λάβερ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβεν είναι 7,5 έπιφης βάρδι. Κοντά σας δεν μετράμε τις ώρες, μετράμε τα χαμόγελα σήμερα. Να δούμε στο τέλος της ημέρας πόσα θα είναι αυτά. Έχεις την ευκαιρία να χαμογελάσεις, γιατί υπάρχει το τραγούδι της ημέρας και μπορείς να κερδίσεις δώρα από την πολύ αγαπημένη εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Μόλις ακούσεις το τραγούδι της ημέρας που το δίνουν κάθε πρωί ο Ιωάννα και ο Δημήτρης, στείλε γραπτό μήνυμα στο 694-711-11. Καλή επιτυχία από τον Λάβεν 97,5.

Λάβεν είναι 7,5, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά λίγο πιο δυνατά κάθε απόγευμα που έχεις τελειώσει τα πολλά πολλά. Βέβαια, η δική σου καρδιά μπορεί να χτυπά πολύ γρήγορα το πρωί. Μπορεί και να ανήκεται στους ερωτευμένους. Και όλα αυτά γίνονται το καλοκαίρι ακόμη ωραιότερα, ακόμη ευκολότερα ίσως, εκτός και αν είστε μαθητές και σας έχουν χωρίσει οι καλοκαιρινές διακοπές. Όπως και να έχει, ένα τραγούδι έρχεται για εσάς από τον Λάβεν. And you can dance for inspiration.

0: Ραδιοφόρο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας, Τετάρτη, και εκεί που τελειώνει η κούραση αρχίζει μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, στο πάρκο της γειτονιάς σου, μια βόλτα με μουσική. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι υποχρεώσεις της Τετάρτης, προς το παρόν τις μοιραζόμαστε με Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα. Καλή Τετάρτη θα ευχηθώ. Κράτα το βλέμμα εκεί που λάμπει, όπου έχει φως, και άσε που δεν αρέσουν και σε όλους τα ίδια φώτα. Λοιπόν, στο δικό σου φως κράτα το βλέμμα. Έρχεται η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
1: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
6: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
7: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5. Καλημέρα σε όλη τη Love Παρέα, εντός και εκτός Αθηνών. Δεν λείπουν οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε από ένα υπέροχο παραθαλάσσιο μέρος, διακοπάροντας και στέλνουν τα μηνύματά τους. Ζηλεύεις κι εγώ, μωρέ? Όχι, Έλενα, περνάτε τέλεια. Ζηλεύουμε με την καλή έννοια. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι τις 2. Θα είσαι για πάντοτε το καλοκαίρι μου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5, ευνοϊκή περίοδος για τα οικονομικά τριών ζωδίων, παρακαλώ, έως 26 Ιουλίου. Ακούγεται σαν έκδοτο κατά μεσής του καλοκαιριού με τόσες υποχρεώσεις που έχουμε όλοι, αλλά η εποχή του Λέοντα συν το τέλος του ανάδρομου Ερμή βάζουν και ένα τέλος σε εμπόδια και ευνοούν, θα έλεγα, δυναμικά ξεκινήματα για Παρθένους, καρκίνους και εγώκερους, τυχερούλιδες. Παρθένοι, αυτή η σεληνιακή φάση σας σωθεί να πάρετε πρωτοβουλίες για μεγαλύτερη οικονομική ευθονία. Αφήστε στην άκρη την ανασφάλεια, παρακαλώ, και προχωρήστε. Καρκίνοι, εισέρχεστε στην πιο δυναμική και ευνοϊκή οικονομική περίοδο των τελευταίων ετών. Δείξτε αυτοπεποίθηση κι εσείς, αλλά εγώ και τέλος από τις 26 Ιουλίου και μέχρι το Μάρτι χτίζετε σταδιακά, πετρούλα-πετρούλα, την οικονομική ασφάλειά σας. Αυτή την περίοδο ανακαλύπτετε τι πραγματικά έχει αξία για εσάς. Love and

Ζόφε 97,5 και με αυτή τη ζέστη. Δεν σου έχει συμβεί όταν ανοίγει το ψυγείο να πάρει κάτι να κρατά λίγο παραπάνω την πόρτα ανοιχτή για δροσούλα? Το έκανα μικρή, θυμάμαι, και φώναζε η μαμά. Το κάνω και τώρα. Αμέ. Οι Ιάπωνες λοιπόν το προχώρησαν λίγο παραπάνω, μη σου πω το τερμάτισαν. Κατασκεύασαν ψυγείο για ανθρώπους. Το ξέρω, ακούγεται κάπως σκέρι, αλλά όχι. Είναι για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Μοιάζει με επαγγελματικό ψυγείο, αλλά μέσα έχει και κάθισμα. Κάθεσε. Ο θάλαμος διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου, μην νομίζεις μείον, ενώ απελευθερώνει αέρα 5 βαθμών στον αφιένα και την πλάτη δεκή, δεν είναι λίγο ρίσκο. Για να την αρπάξεις, ξέρουν αυτοί. 5 λεπτά η συνεδρία, λέει, αρκεί για να δροσοριστεί το ανθρώπινο σώμα. Τοποθετείται όχι στο σπίτι σου, δεν μπορείς να το πάρεις, σε εργοτάξια και βιομηχανίες, εκεί που και οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές και ζορίζεται ο εργαζόμενος. Εκεί λοιπόν, ένα είδος θεραπείας είναι και αυτό, και δροσιάς. Μάλιστα, οι Ιάπωνες πάντα μπροστά. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι. Δεν πήγε στην κηδεία της πεθερά σου. Λέω, καλά, να σου πω κάτι. Πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
3: Ναι, μάλιστα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: Παπασούρο, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
11: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

έχουμε μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα επιπλά Κοτσόπουλος Home. Όλα τα επιπλά που χρειάζεστε για το σπίτι σας σε απίστευτες εκπτώσεις. Για την ανανέωση των επιπλών σας επιλέγετε τα μοναδικά επιπλά της Κοτσόπουλος Home, του ελληνικού εργοστασίου επιπλών, με έκπτωση 30-40%. Καλά ακούσατε. Η εταιρεία Κοτσόπουλος Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επιπλών της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής για μια ζωή. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο και δείτε τις εκπτώσεις 30-40% στο kotsopoulos.gr. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό, διεκδικήστε μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη «Επίπλα». Η κλήρωση 27 Ιουλίου. Καλή επιτυχία!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ορίστε, δεν πρόλαβα να πω για μηνύματα που στέλνετε από όμορφα μέρη, από Κάλυμνο. Η Ζέτα μου στέλνει τα δικά της και φωτογραφίες και πόσο ωραίο είναι το μέρος. Θέλω πολύ να έρθω στο νησί αυτό κι εγώ. Το λέω κάθε χρόνο, αλλά μου φαίνεται μακριά. Όχι, θα το κάνω όμως κάποια στιγμή. Ωραίες οι παραλίες εκεί, ε. Να καλοπερνάς, Ζετάκι μου. Τώρα, ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, αμέσως στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

0: έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

of the groove.

Love 97,5 Alcazar, crying at the discotheque. Έτσι, να μπαίνει το μεσημεράκι μας αλέγκρο και κεφάτο. Πήγε 22 Ιουλίου, ε. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μάγδα, τη Μαρκέλα και το Μενέλο που γιορτάζουν σήμερα τα παιδιά. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2, μουσικάρες σας έχω και αυτή την ώρα. Και του Αιγαίου τα blues.

97,5 και ο Matt Damon, ο πρωταγωνιστής της Οδύσσειας του Christopher Nolan, αποκαλύπτει ένα μυστικό για την αρμονική σχέση με την Λουτσιάνα Μπαρόζο, έτσι λέγεται η σύζυγος, και το γάμο τους που κρατά πλάκα-πλάκα 21 χρόνια. Για τα δεδομένα του Hollywood είναι αιώνας. Μπράβο τους. Τι αποκάλυψε λοιπόν σε συνέντευξη του Τρώμε οικογενειακό δείπνο κάθε βράδυ, και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Κάτι το οποίο παλιά ήταν δεδομένο, τώρα κάπου είχε χαθεί. Μπράβο στο Ματ και τη σύζυγο, το ζεύγος και τα παιδιά του. Όπως παλιά που οι οικογένειες μοιράζονταν στιγμές, όχι ο ένας να τρώει έξω, ο άλλος στις 5, ο άλλος 8, μαζί. Ζούμε τη στιγμή, λέει, εγώ και η σύζυγος. Ο χρόνος περνά, δεν μπορείς να τον επιβραδύνεις. Ο μόνος τρόπος να είσαι πραγματικά εκεί. Δηλαδή οι στιγμές αυτές να είναι πραγματικά με τους ανθρώπους σου και ποιοτικές. Ωραίος ο Ματ. Δεν έχω δει την ταινία, θα τη δω κι αυτή. Πολλά ακούγονται. Love 97,5.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber Love 97,5 Athens. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχω εσένα, Love Radio.
5: 30 χρόνια, Love 97,5.

Λοιπόν, ετοιμαστείτε, σας έχω love bonus αστρολογικά, ναι. Αυτό το καλοκαίρι φέρνει έντονα πάθη για τρία ζώδια. Πώς μπορούσα να το αποκρύψω? Λέοντας, δίδυμοι και υδροχόοι, λοιπόν, θα παρασυρθείτε από θυελλώδεις έρωτες. Τι ωραία. Αυτό είναι καλοκαίρι. Λέοντας, η λάμψη σας θα μαγνητήσει για μία ακόμα φορά και θα ζήσετε έναν κινηματογραφικό έρωτα. Δεν είστε για ό,τι και ό,τι. Δίδυμοι, η παρουσία του ουρανού φέρνει απρόπτες συναντήσεις και δυνατές συγκινήσεις. Ενώ για τους υδροχόους, νέες εμπειρίες και ταξίδια ευνοούν εκρηκτικές γνωριμίες. Μόνο για εσάς τους τρεις. Οι υπόλοιποι τι? Τέλος πάντων, καλά να περάσετε. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

Μπράβο, 97,5. Λες αύριο να είναι μέρα πιο δροσερή, με λιγότερη ζέστη. Έτσι λένε μετεωρολογικά, για να δούμε. Όπως και να έχει, το ραντεβού μας στις 12, Dan, εδώ στον Love. Όπου και μένετε τώρα συντονισμένοι, γιατί έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, άπειρα φιλιά. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: στο love.
1: 30 χρόνια love 97,5.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο ο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5 με ένα υπέροχο Give Me The Night από τον George Benson. Σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή εδώ στο Love, όπου θα κάνουμε και σήμερα παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε, την παλεύετε με τη ζέστη. Εγώ πάλι καθόλου. Εντάξει, ευχαριστημένοι καλοκαιράκιντες που έχετε μανία να καλοκαιριάσετε, να καλοκαιριάσετε, να καλοκαιριάσετε. Δηλαδή αυτή η κόλαση των τελευταίων ημερών σας κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένους. Εγώ δηλαδή είμαι για να φεύγω ούτε καν για Βόρεια Ευρώπη, αλλά για σκανδιναβικές χώρες. Γιατί και η Βόρεια Ευρώπη, από ό,τι είδαμε φέτος, είχε τους καύσονές της σε επίπεδο, ξέρετε, Βελγίου, Γαλλίας κτλ. Είναι πια για να φεύγουμε όσοι δεν αντέχουμε τη ζέστη και δεν είμαστε πολύ, ειδικά του καύσωνε, είναι που δεν αντέχουμε καθόλου, είναι για να φεύγουμε στις σκανδιναβικές χώρες. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε αγαπημένα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο μια βόλτα στα Zeros, με την Έλενα Παπαρίζου να μας θυμίζει πυροτεχνήματα. Θα προηγηθεί ένα άμπρα καντάμπρα, όχι το νεότερο που κυκλοφόρησε η Lady Gaga στο τελευταίο ομότιτλο άλμπουμ της, αλλά ένα παλαιότερο.

Άμπρα Καντάμπρα, από τη δεκαετία του 80 με τον Steve Miller και το συγκρότημά του. Και ευθύς αμέσως πάμε να ανεβάσουμε beats με τρόπο ελληνικό, με την ελπίδα σε ένα εξαιρετικά προχωρημένο για την εποχή του κομμάτι, το τραγούδι «Όπως σε θέλω σε ονειρεύομαι», που έρχεται ευθύς αμέσως, αφού πρώτα σας ευχηθούμε μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ένο μπάρι χορευτικό και χαλαρό ταυτόχρονα από την Τσόκα Καν, αγαπημένο κομμάτι εδώ στο Love, στους 97,5 εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο κυρίως τρόπους. Πάμε να σας τους θυμίσουμε. Ένας φυσικά είναι το site μας, loveradio.gr, η διεύθυνσή του. Σε αυτό μπορείτε και μηνύματα να μας στείλετε, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά, αν αυτή είναι η επιλογή σας. Και βέβαια στο Viber του Love 694-711-11, όπου στην ίδια ακριβώς διεύθυνση, στον ίδιο ακριβώς αριθμό του Viber του Love, συμμετέχετε και στη μουσική μας έρευνα. Μας βοηθάτε με τον τρόπο σας, λέγοντας την άποψή σας για τη μουσική που παίζουμε, να κάνουμε τον Love ακόμα πιο αγαπητό και ακόμα πιο ευχαριστώ στα γούστα σας μέσω της έρευνας του Love, που θα βρείτε στην κοινότητα του Love στο Viber. Love 97.5 Athens η ονομασία του. Και βέβαια συμμετέχοντας μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική από τα χαλαρά χορευτικά στα πολύ δυναμικά χορευτικά με τους Village People και το αξέχαστο YMCA.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Ταπασούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνι για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
12: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνι στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.

Ακόμα 5 λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, πάμε να ταξιδέψουμε στο σημείο που το συνηθίζουμε. Άλλωστε είναι πλέον παράδοση στο χώρο της τέχνης, της 7ης τέχνης, είτε με ταινίες είτε με σειρές, που σας προτείνω από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα έχω να σας προτείνω κάτι από Disney Plus μετά από πάρα πολύ καιρό. Μία πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, 6 επεισοδίων ενός κύκλου. Είναι η πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του Karl Lagerfeld, του πασίγνωστου και κλασικού μόδιστρου και σχεδιαστή. Ο Karl Lagerfeld λοιπόν και μια ιδιαίτερη ζωή, νομίζω όλες τελικά οι ζωές των σχεδιαστών και των μόδιστρων έχουν πολλές ιδιαιτερότητες, έχει αποδειχθεί από πολλές άλλες σειρές που έχουν γίνει στο παρελθόν, έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς σε αυτές. Εδώ πέρα λοιπόν η σειρά με τίτλο Becoming, Karl Lagerfeld, μια σειρά 6 επεισοδίων, πολύ καλοφτιαγμένη, με πάρα πολύ ωραία έτσι κουστούμια και φωτογραφία και σκηνικά, μιας και αναφέρεται περισσότερο στη δεκαετία του 70 και με ωραίο soundtrack που ταιριάζει στη δεκαετία του 70, αρχές δεκαετίας του 80. Μια πολύ ωραία σειρά με τον Daniel Brühl, πολύ γνωστό ηθοποιό, να υποδύεται τον Karl Lagerfeld και να μιλάει και στα γαλλικά, μιας και η σειρά είναι γαλλική. Υπάρχει βέβαια, μπορεί να επιλέξει κανείς να την παρακολουθήσει και στα αγγλικά μεταγλωτισμένη. Μια πολύ ωραία σειρά λοιπόν, Becoming Karl Lagerfeld, 6 επεισοδίων, στη πλατφόρμα της Disney+.

0: Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία.

0: Έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

λεπτά μετά τις 3 στο Love στους 97,5. Επιστρέψαμε με ένα κομμάτι που είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Χαρακτηριστική τεράστια επιτυχία των Pretenders από τα 80s. Το κομμάτι Don't Get Me Wrong, για να σας υποδεχτούμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σε ένα μεσημέρι που το κάνουμε παρέα απόγευμα, μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Μέχρι εκείνη την ώρα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, την παλεύει, δεν την παλεύει, γιατί όπως ξέρετε, εγώ δεν τα πάω πολύ καλά με τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είμαι team καλοκαιράκιας, είμαι δηλαμμένα team χειμωνάκιας. Οπότε όταν χτυπάει και ο καύσωνας, είναι πια που αποτελειωνόμαστε εμείς τελείως. Χαλαρά και όμορφα και γλυκά, σε λίγο θα πάμε μια βόλτα στα Zeros με τον Γιάννη Βαρδί να μας θυμίζει το κομμάτι Πάρε με. Θα προηγηθεί καλοκαιρινότατα, γιατί μία βόλτα στην παραλία είναι μία λύση στον καύσωνα, που μεταξύ μας και αυτό δεν το έχω πολύ καταλάβει. Στην παραλία νομίζω ότι ζεσταίνεις ακόμα πιο πολύ, μόνο το air condition σε σώζει. Παρ' όλα αυτά θα σεβαστώ την πλειοψηφία που θεωρεί ότι δροσίζεται στην παραλία και θα σας πάω σε μία πολύ μακρινή, με την Κόπα Καμπάνα που θα τραγουδήσει σε λίγο ο Μπάρι Μάνιλο, και αυτής αμέσως η γοητεία του σήμερα, έτσι όπως την είχε τραγουδήσει αυτή τη γοητεία η Μαρινέλα, με μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5. Πάμε να μιλήσουμε για ό,τι σημαντικότερο για το χώρο μας που είναι τα έπιπλα. Πάμε να μιλήσουμε για την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home που ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας για μια ζωή. Και προσέξτε, έφτασε η ώρα για μεγάλες εκτόσεις σε όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας, πραγματικά σε απίστευτες εκτόσεις. Γιατί η Γκοτσόπουλος Home, που είναι το ελληνικό εργοστάσιο επίπλων, πολύ σημαντικό αυτό, προσφέρει έκπτωση 30 έως και 40%. Βρείτε λοιπόν τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο και δείτε τις εκπτώσεις 30 έως 40% ή στο gotsopoulos.gr. Πάρτε και μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home. Συμμετέχετε στο διαγωνισμό με τον εξής πολύ απλό τρόπο. Γράφετε ονοματεπώνυμο μετά από κενό τη λέξη έπιπλα και αποστολή στο Viber του Love 694 700 1111 και η κλήρωση θα γίνει 27 Ιουλίου.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, φτάσαμε και στα μέσα της εβδομάδας, ήδη μεσημέρι προς απόγευμα Τετάρτης, πλέον από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος, να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώς σε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα ωραίο βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, όπου εννοείται στις 2 έχουμε και πάλι ραντεβού εδώ στους 97,5 του ΛΑΒ. Καλή συνέχεια ευθύς αμέσως. 4 με 6 με την Εφη Μαλτέζου που ακολουθεί από εμάς. Ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Γεια χαρά, να είστε καλά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Κόψε, κόψε, κόψε ταχύτητα, κόψε δραστηριότητες. Δεν ξέρω τι θα κόψεις από το σημερινό σου πρόγραμμα για να αντέξουμε αυτό το σαραντάρι, παιδιά. Είμαστε στο πικ του καύσωνα. Από αύριο το βράδυ και μετά θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Έχουμε μια ελπίδα. Καλησπέρα στην παρέα του ΛΑΒ. Εδώ μαζί και με τις ζέστες και με τις υψηλές θερμοκρασίες να δροσίσουμε λίγο την ατμόσφαιρα, να θυμηθούμε καλοκαίρια, βουτιές, κοκτέιλς, ξυπολισιά και τέτοια. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Σημειώνει στο Viber, γιατί σου έχουμε σούπερ διαγωνισμούς να συμμετέχεις και να κερδίζεις. 694-711-11. Φύγαμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μωρό μου φάλτσο, για το γιαούρτι θα έχουμε ομπρέλες. Εμβληματικός στίχος από τον Μιχάλη Ρακιτζή για τους άφωνους, για τους φάλτσους της ζωής μας, που δεν πρέπει να τους το λέμε, βρε παιδιά, τους πληγώνουμε. Τραγουδάει ο άλλος στο αυτοκίνητο, λέει ένα κομμάτι, επειδή είναι έτσι μέσα στο κέφι, στην καψούρα. Μην του το χαλάς, πες, αγάπη μου, τι ωραία φωνή που έχεις. Λοιπόν, για τις πραγματικά ωραίες φωνές, επιστρέφει για 12η σεζόν το The Voice στο Sky και βέβαια στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες των κριτών coaches θα καθίσουν ξανά ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζονάκης και η Έλενα Παπαρίζου, ενώ στο τιμόνι της εκπομπής ως παρουσιαστής θα είναι για μια ακόμη φορά ο ταλαντούχος Γιώργος Λιανός.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Επίκαιρο το θέμα του καύσωνα, σήμερα παίζει σε όλες τις εκπομπές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, δίνουν οδηγίες για να προσέχουμε, να φοράμε λευκά ρούχα, να πίνουμε νερό, να τρώμε φρούτα και λαχανικά, όχι βαριά. Σκέφτηκε κανείς σας τους εύζωνες, παιδιά, είδα αυτή τη σκηνή, πολύ συγκινητικό, που ο αξιωματικός υπηρεσίας σκουπίζει το μέτωπο του εύζωνα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Μπροστά εκεί που στέκονται στην προεδρική φρουρά και συνεχίζουν να εκτελούν το καθήκον τους και σήμερα και χθες βέβαια, ακίνητοι φορώντας την ιστορική επίσημη στολή τους, μπροστά στις εξαιρετικά δύσκολες αυτές καιρικές συνθήκες, είναι αυτές οι εικόνες από το κέντρο της Αθήνας που αποτυπώνουν μια καθημερινότητα που λίγοι αντιλαμβανόμαστε για αυτή την αυστηρή τελετουργία της σκοπιάς και για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά αξιοπρεπέστατα δεν αντιδρούν, δεν αγκομαχούν.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και αν δεν θες να χάνεις ούτε λεπτό από τις καλοκαιρινές εκπτώσεις, μήπως τελειώσουν και τα νούμερα, βρε παιδιά. Σας έχω φανταστική πρόταση για να μην ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Στο Top Parks φτάνεις πανεύκολα χωρίς κίνηση και άγχος για το παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους. Βρίσκεις τις πιο top εκπτώσεις συγκεντρωμένες. Βρίσκεται στη συμβολή Πειραιός και Κηφισού και δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις ανάμεσα στα αγαπημένα σου brands. Όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Lily, Sensei, Parex, Όκι, ο Παπαβασιλείου, Pepco και ΑΒ Βασιλόπουλο για τα ψώνια. Και όταν τελειώσεις τις αγορές σου, μπορείς να κάνεις μια στάση για φαγητό στα McDonald's και έναν απολαυστικό καφέ στο Γρηγόρι. Πήγαινε εκεί να το ευχαριστηθείς. Ναι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από

0: 10%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτόσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Get lucky. Εύχομαι καλή τύχη σε όλους που προσπαθούν να κλείσουν διακοπές, έτσι. Εδώ χρειάζεται τύχη, παιδιά. Διότι για να βρεις το σωστό κατάλημα, να κλείσεις σωστά τακτοπλοϊκά. Πόπο κούραση, άγχος. Το έχεις παρατηρήσει. Πάμε κουρέλια ψυχικά για διακοπές, ρε παιδί μου. Εκτός και έχουμε κάποιον να μας τα ετοιμάσει όλα. Αυτό είναι το τέλειο. Να τα ετοιμάζει άλλος και να πας εσύ απλά να δώσεις το παρόν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα ετοιμάζει άλλος τα φαγητά στο σπίτι. Φτιάξε και εσύ κάτι μια φορά. Εδώ μαγειρεύουμε τη δεύτερη ώρα εκπομπής και κάνουμε τις δικές σας συνταγές σε λίγο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Τάνια μας ακούει στην Αγία Παρασκευή και κάνει γίγαντες στο φούρνο, αλλά με σπανάκι και άλλα λαχανικούλια. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Νομίζω, έτσι όπως τη φαντάζομαι, Τάνια μου, ότι θα είναι γλυκιά η γεύση, νόστιμο. Λοιπόν, πρώτα, κάνει μία πρώτη βράση τους γίγαντες, τους οποίους τους έχει μουλιάσει από το βράδυ στο νερό. Χύνει τα πρώτα νερά, αλλά τους ξαναβράζει στη χύτρα. Να βράσουν καλά οι γίγαντες πρέπει, γιατί τα υπόλοιπα στο φούρνο θα γίνουν γρήγορα, λέει η Τάνια. Μετά ψιλοκόβει μέσα στο ταψί πρασάκι σε μικρά τετραγωνάκια. Έχει χτυπήσει το κρεμμύδι το ξερό για να γίνει έτσι ωραίο χυλωμένο. Κόβει και φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκόβει, απλώνει τα φύλλα από το σπανάκι, ρίχνει μέσα τους γίγαντες, θα ανακατεύει με όλα αυτά και προσθέτει αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, σκόνη σκόρδο, γλυκιά πάπρικα, κουρκουμά. Έχει σε ένα βαζάκι διαλύσει το ζωμό και τον απλώνει πάνω στους γίγαντες, ζωμό βοδινούλε για να νοστιμήσουν. Είδες λοιπόν, ωραίες ιδέες εδώ παίρνουμε. Και μετά ψήνει στους 180 μέχρι να λιώσουν τα λαχανικά και να ενωθούν με τους γίγαντες. Καλά, τέλειο μου ακούγεται. Θα το κάνω, Τάνια μου. Το αποφάσισα. Εγώ τους έκανα κόκκινους. Τώρα θα τους κάνω με σπανάκι τους γίγαντες.

0: τρία χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
5: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
6: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
5: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
6: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
5: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
7: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
8: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
10: Βεβαίως! Είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Ακούς Love 97,5.

Και εγώ επιμένω. Επιμένω ότι πρέπει να δυναμώνεις λίγο και να ακούς προσεκτικά τον Love, διότι μπορεί να κερδίσεις φανταστικές ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Πώς? Θα ακούς προσεκτικά τον Δημήτρη και την Ιωάννα 7 με 10 το πρωί. Ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Μετά, μέχρι τις 6 το απόγευμα, έχει λίγο το νου σου. Διότι αν το πετύχεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 με τον τίτλο του κομματιού και το ονοματεπώνυμό σου και κερδίζεις air fryer, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, tablet. Φανταστικό!

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ωραίο, ε! Καλοκαιρινό δροσερό παίζει παντού. Σου θυμίζω ότι έκανε πρεμιέρα στον Love 97,5. Λοιπόν, για πείτε μας τη γνώμη σας, διότι θα μπείτε σε κληρώσεις για να κερδίσετε δώρα από την Pizza Fan. Μπαίνετε στην κοινότητά μας στο Viber. Ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών. Μας λέτε τη γνώμη σας και μας βοηθάτε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Και κερδίζετε και τα δώρα. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, παιδιά. 6 με 8, μες στη δροσιά και το κέφι. Στις 10 το βράδυ, ο Βασίλης Ιωάννου ρίχνει τους ρυθμούς για να αντέξουμε τη ζέστη. 7 με 10 το πρωί, να έχεις το νου σου όταν ακούς Δημήτρη και Ιωάννα για το τραγούδι της ημέρας. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα ξανασυναντηθούμε, αν θες. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να περάσετε τέλεια και δροσερά, εύχομαι. Bye!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντε 7,5 τεταρτούλα σήμερα. Ζεστή τεταρτούλα, κυρία μου. Κάει και το είναι μας. Κάει και η ψυχή μας. Κάηκαν μέχρι και τα σφραγίσματά μας. Γι' αυτό ήρθε η στιγμή να σε δροσίσω, να σου φτιάξω τη διάθεση. Θα είμαι σαν γρανίτα. Σαν γρανίτα πολεμώνει. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Κι αν μαλάχι να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. 80s, 90s και Millennium. Και σήμερα την πρώτη ώρα έρχεται. Britney Spears. Έχω αγαπημένη, Μαντό. Επίσης σου έχω, τι άλλο, τι άλλο. Α, Αντώνη Ρέμο σου έχω, Κορκολί σου έχω, Αραβίση μάνα μου, η Μισκούμπρη και πάρα πολλά ακόμα. Εσύ δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Και να θες να πας πουθενά, δεν μπορείς. Γιατί πολύ απλά αυτή εδώ η εκπομπή είναι σαν στόκος. Άμα κολλήσεις, κόλλησες. Πατάω το play και έρχομαι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και θα ξεκινήσω με μικονιάτικα νέα, να ξέρεις κυρία μου. Πήγε η Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο διότι έχει να πάει να δώσει μια συναυλία, κυρία μου, στο νησί των Ανέμων. Φυσικά και την περίμενε ο αγαπημένος της Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ναι. Ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις προψές για το αν θα παντρευτεί τη Ρία Ελληνίδου. Μετά από αυτό το βίντεο, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε κάτι δικά της στενάχωρα και λίγο κλαψιάρικα, θα έλεγα, για να τραβήξει και λίγο την προσοχή, καταλαβαίνεις τώρα. Να μην γίνει τώρα θέμα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που μάλλον θα παντρευτεί με τη Ρία Ελληνίδου, που είπε πότε και αν κατά συναφή θα βάλει νηφικό η Ρία Ελληνίδου στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Σου λέει Ετζίζε, θα βγω και εγώ να πω τα δικά μου. Βγήκε η Ιωάννα Τούνη, έπαιξε στα site κλασικά. Να είχαμε να λέγαμε κυρία μου όλα τα γνωστά. Ψες έκανε δηλώσεις η Ρία Ελληνίδου. Χεράκι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Νομίζω ότι μια ψυχή στη Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι με παγωκίστες και όχι εξαιτίας του καύσωνα. Ήταν ευτυχισμένη, εγκαλιασμένη, και τα συναφή και ήταν έτσι πολύ χαρούμενη σαν στενά σοκάκια της Μυκόνου. Κλασικά περάσαν κατά τύχη από εκεί που κάθεται αυτός από το Μύκονος Live TV με μία μικροφωνάρα 10 μέτρα και με μία φωτεινή ταμπέλα, λες και είναι σουμπλατζίδικος στην Εθνική Οδό, μα για όνομα του Θεού και της Παναγίας όμως, δηλαδή μία εσάνς διακριτικότητας, δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Anyway, πέρασαν από εκεί πέρα κατά τύχη, χεράκι. Δεν ήθελε να απαντήσει η Ρία Ελληνίδου, αλλά απάντησε όμως σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχέση τους. Πάρα πολύ ωραία περάσανε. Εσείς να ξέρετε, αν δεν θέλετε να σας δούνε στη Μύκονο κατευθείαν, κλείστε τώρα εισιτήριο, δεν θα σας δει κανένας. Είναι ένα ερημόνησο, είναι δύο πελεκάνοι, ο Γιάννης Γαλάτης και κανένας άλλος. Άντε, κυρία Ελληνίδου.

Συνεχίζω το πρόγραμμά μου, κυρία μου, και θα πάω τώρα στο θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την Κάτια Ζηγούλη και τον Σάκη Ρουβά. Κάποιες κακές, κάποιες σαλαμούρες έγραψαν, κυρία μου, ότι χωρίζει το ζευγάρι. Ακούς, ακούω να λες ναι. Ο Σάκης Ρουβάς, this is our night flying και τα συναφή, δεν τα έχει λέει πλέον πολύ καλά με την Κάτια Ζηγούλη, κυρία μου, έτσι λένε κακές οι φήμες. Όμως, προψές. Όχι προψές, εψές, κυρία μου. Ανεβάσανε μία κοινή φωτογραφία, κάνανε μία κοινή εμφάνιση, το ζευγαράκι, χεράκι-χεράκι, χωρίς τον Καρατζαφέρη παρεμπιπτόντος. Και έτσι λέει, διαψεύσανε τις φήμες που τους ήθελαν να το διαλύουν, κυρία μου. Εν τω μεταξύ τους ρώτησε κανένα, πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο του Σάκη Ρουβά. Να μου πει τώρα και να τον πάρει το Σάκη Ρουβά τηλέφωνο, θα απαντήσει. Ναι, καλησπέρα στο Σάκη Ρουβά. Είμαι, πείτε μου, χωρίζετε, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το γράψω. Προφανώς και όχι, καλέ. Εν τω μεταξύ πρέπει εσύ τώρα να μπει στη διαδικασία να διαψεύδει την κάθε βλακία που γράφει ο καθένα. Λες ναι, είναι αληθινό όμως, κυρία μου, τώρα. Λες να υπάρχουν σύννεφα πάνω από τον γάμο του Σάκη Ρουβά και τη Κάτια Ζηγούλη, τι θα γίνει. Τι λέει ο Ηλίας Ψινάκης γι' αυτό, τηλεφώνησέ μου τώρα. Θα τα πω όλα, τα ξέρω, τα γνωρίζω. Αλλά είμαι πάντα ηχέμηθος.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
8: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα.

πάω τώρα σε άλλα νέα της ημέρας. Θα σου πω την είδηση. Μην μου πεις μάμο σου του. Ούτε εγώ καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Εντάξει. Με ένα κορμί, κυρία μου, τόσα χρόνια. Τι να πρωτοκόβω κάνω κι εγώ. Εντάξει. Είναι θέματα επιστημονικής καταξίωσης. Διαβάζω. Ο γαλαξίας μας, λέει, αναποδογύρισε έπειτα από σύγκρουση με νανογαλαξία. Δηλαδή, εμείς τώρα είμαστε ανάποδα. Δηλαδή, τώρα εμείς ουσιαστικά δεν είμαστε πάνω, είμαστε κάτω. Δηλαδή, περπατάμε με τα πόδια πάνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ο γαλαξίας μας ήταν κανονικά, δηλαδή ήταν σώψια, ήταν με την πάνω μεριά του κανονικά. Ήρθε ένας νανογαλαξίας, αυτός ο νανογαλαξίας, συγκρούστηκε με το δικό μας γαλαξία και ήρθε τούμπαλι. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ανάποδα. Και γιατί δεν μας έχετε ένα γούλα? Γιατί δεν μας έχετε το πάνω κάτω, κυρία μου? Να μας έρθει ένας πονοκέφαλος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχεις καταλάβει, κάνουμε κατακόρυφο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εσύ νομίζεις ότι πας καλά. Δεν πας καλά. Καλά, γενικότερα δεν πάμε καλά. Αλλά πάμε και ανάποδα, κυρία μου. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω κυριολεκτικά και δεν το ξέραμε. Γιατί ξύπνησε μια μέρα ένας νάνο γαλαξίας, ένας νάνος γαλαξίας, έπεσε πάνω σε εμάς, κυρία μου, και μας έφερε τούμπαλι. Άρα, μάρα κουκουνάρα, αν έρθει ένας άλλος πάλι ο νανογαλαξίας και μας ξανακοπανίσει, θα μας φέρει ανάποδα? Και θα έρθουμε δηλαδή στα κανονικά μας, θα έρθουμε όπ πάνω, αλλά εμείς όμως θα νιώθουμε ότι είμαστε ανάποδα. Διότι τώρα που είμαστε ανάποδα, νιώθουμε ότι είμαστε κανονικά. Σε καψά, κι εγώ κάηκα. Μπήκα να διαβάσω το δημοσίευμα, κυρία μου. Δεν κατάλαβα, Χριστό, να ξέρεις. Εντάξει, η βλακεία και η δική μου δεν είναι, φτάνει μέχρι ένα όριο. Και ο γαλαξίας δεν έχει όρια. Δεν μπορώ να καταλάβω το ανάποδο και το σώψιο. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάηκα. Πάω στο τραγούδι, επιστρέφω.

Διάβαζα τώρα ένα ρεπορτάζ που έλεγε για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα με τίτλο «Ολικό lifting στο πρωινό με αποφάση του Γιώργου Λιάγκα». Έφυγαν, λέει, από την εκπομπή 14 άτομα. 14 άτομα, κυρία μου, έφυγαν γιατί του είπαν άλλα λεπτά. Άλλα λεπτά, αλλά κουτρομπάρο. Του είπαν κάτι ψίχουλα τέλο πάντων εκεί πέρα. Οι άνθρωποι δεν θέλανε και φύγανε. Αυτό δεν λέγεται ολικό lifting, κυρία μου. Αυτό λέγεται φευγιό. Αυτό λέγεται μεταδημότευση, μετανάστευση. Το να φεύγουν 14 άτομα μαζικά από μία δουλειά, δεν το λε και lifting ότι πήρε μια απόφαση να αλλάξει την εκπομπή. Θα την αλλάξει γιατί έχουν φύγει όλοι οι άνθρωποι, καλέ. Δεν έχει μείνει άνθρωπο πίσω. Έχει πέσει η κατάρα τη λίτσα πατέρα. Εγώ τα λέω, δεν με ακούει κανένα όταν έφυγε από εκείνη τη χρονιά που έφυγε. Το πρωινό του Αντένα πήρε την κάτω βόλτα. Όμορφη μου Παναγιώτα. Και τώρα, κυρία μου, ο χρησμό βγαίνει αληθινό. 14 τον πρόδωσαν και έφυγαν. Έφυγαν τείχο-τείχο και χωρί ήχο. Έφυγαν μαζικά, να ξέρει, άδειασε η εκπομπή. Δεν είναι ολικό lifting αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, που τρέχετε με την πατανόβουτσα για να κλείψετε κόσμο. Αυτό είναι, έχει φύγει, έχει γκρεμιστεί και το χτίζω από την αρχή. Γιατί δεν αποφασίζω εγώ, οι αποφάσεις των άλλων με κάνανε να το αλλάξω. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πραγματικά. Είδε άμα τα βάζει με την τσαπατέρα, κυρία μου, που δεν την ήθελε για αστρολόγο. Πάρτα τώρα. Θα μείνει μόνο σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μη σου πω ότι θα κάνει και κάμεραμαν. Τίποτα. Φεύγουν όλοι. Τεχνικοί, ηχολήπτες, μάκια για μαλλιά. Δεν μένει άνθρωπος πίσω. Η εκπομπή των φαντασμάτων, κυρία μου, κανονικά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να πουστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρις Καραμίντζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ, για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα. Και κυρία μου, σου έχω διαγωνισμό μπόμπα. Διαγωνισμό που θα σε δροσίσει, θα σε αλλάξει, θα σε νοικοκυρέψει. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-700-1111. Ακολούθα πιστά τις οδηγίες που σου δίνω, διότι θα κερδίσεις μια δωρεπιτική αξίας 2.000 ευρώ.

από την Κοτσόπουλος Home να πάει να πάρεις επιπλάρες. Επαναλαμβάνω, στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-700-1111. Γράψε όνομα, τεμπόριμο και τη λέξη έπιπλα. Το στέλνεις. Η κλήρωση γίνεται 27 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, 694-700-1111. Γράφεις όνομα, τεπώνυμο, τη λέξη έπιπλα και το στέλνεις. Η κλήρωση είναι 27 Ιουλίου και θα κερδίσει ένας από εσάς μία δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home για να πάει να πάρεις ό,τι κουστάρεις. Τα φυσικά καταστήματα της Κοτσόπουλος Home είναι στο Παλαιοφάλιρο και στο Μαρούσι. Θα βρείτε εκεί εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα για να πετάξεις τα δικά σου και να πάρεις καινούργια. Έπιπλα που θα τα έχεις για μια ολόκληρη ζωή. Θα τα χαρείς, θα τα διασκεδάσεις, θα τα απολαύσεις. Και φυσικά μπορείς να μπεις στο kotsopoulos.gr για να δεις όλα τα έπιπλα, κυρία μου. Τα πάντα έχει μέσα. Ό,τι γουστάρεις για το σπίτι σου, επιπλάρες να ξέρεις. Και θέλω επίσης να σου πω ότι τη δεύτερη ώρα έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και millennium. Βλέπω εδώ, έχω One, κυρία μου. Έχω Manto. Έχω Χαριτό Οδιπλωμένο. Τι άλλο, τι άλλο, Χατζηγιάννη σου έχω. Ξαναγεννήθηκα. Όπα τη, κακά κορίτσια. Πάω να δω, έρχομαι και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

σήμερα ήταν μια πολύ πολύ ζεστή μέρα. Τώρα θα το πω, κυρία μου. Εντάξει, εγώ τις αλήθειες τις λέω, δεν κρύβομαι. Εγώ θα τα πω όλα, κυρία μου. Είχε πάρα πολύ ζέστη. Έχω ξυπνήσει από τις 8.30 ώρα το πρωί και είχε ζέστη ακόμα και το πρωί, καλέ. Δηλαδή, πραγματικά, θα πεθάνουν μέχρι και τα σφραγίσματά μας. Θα καούν οι αναμνήσεις μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το λέω συνέχεια. Μην είστε ζαλαμούρες. Είναι 43 βαθμοί. Φυσάει σαν να μην υπάρχει αύριο. Και βγαίνει η άλλη. Η γκουλή. Με το αλυσοπρίωνο, με την οξυγονοκόλληση, να πάει να κάνει μπάρμπεκιου, να κάψει κλαδιά μέσα στο δάσος. Είστε με τα καλά σκαλέ. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φυλακίζονται λόγω επικίνδυνης βλακείας. Να τους αφαιρούν φυσικά και το δικαίωμα της ψήφου, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να ψηφίζουν, είναι μονοκύτταροι οργανισμοί, και να τους έχεις εκεί πέρα υπό παρακολούθηση. Είναι δυνατόν, καλέ, μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, να πηγαίνει η άλλη και να κάνει μπάρμπεκιου. Λες και είναι η 4 July και νιώθει και αυτή η Αμερικανίδα και τρέχει στα δάση να κάνει μπάρμπεκιου. Ή ο άλλος πάει και κάνει οξυγονοκόλληση. Και παίρνει το τροχό για να κόψει κάτι. Υπάρχει κι άλλη μέρα, αγάπη μου. Τώρα σου ήρθε να το παίξει νοικοκύρης. Τώρα σου ήρθε, εγώ να κάνω δουλειές, γιατί έχω στο σπίτι είμαι νοικοκύρης. Νοικοκύρης, νοικοκύρης. Το νοικοκυρεύεις μετά και το δάσος. Καίγεται το δάσος, καίγονται τα ζώα, καίγονται τα σπίτια μας, καίγεται η καθημερινότητά μας. Καθίστε ήσυχα να κάνετε μπάνια και αυτά με προσοχή. Μην τρώτε σαν τις φώκες. Μην τρώτε σαν τα νερογούρουνα και μπαίνετε μέσα και πάτε στον πάτο της θάλασσας. Είστε 70-80 χρονών, βλέπω κάτι κυρίες, κάτι κυρίους και τρέχουν μέσα και κολυμπάνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Καλέ, σταμάτα, γύρνα πίσω. Ένα σκουφάκι στο βάθος και τρέχουν μετά να σας βγάζουν. Καθίστε ήσυχα.

0: Και καθώς έτσι έβλεπα κάτι βιντεάκια, κυρία μου, στο TikTok, ανακαλύπτω ότι η βλακεία είναι εθνικό σπορ και σε άλλες χώρες. Βλέπω εδώ, στην Ινδία, λέει, εύποροι τουρίστες πληρώνουν ντόπιους κατοίκους για να τους μεταφέρουν στους ώμους με φορείο, ώστε να ανέβουν τα απόκριμνα, λέει, 10.000 σκαλοπάτια του όρους Γκίμαρ. Πραγματικά τώρα ο όρος είναι παχιωτός που βλέπω εδώ πέρα, κυρία μου, και αυτό παίζει το ρόλο του. Όταν λέμε παχιωτός, πολύ παχιωτός. Έχει πληρώσει εκεί πέρα τους δίστικους που είναι πανφτωχοί και το μεταφέρουν πάνω σε ένα τύπου φορείο καρέκλα. Λες και είναι η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Κάντε πέρα να περάσω, κάντε πέρα να διαβάσω. Πρώτον, είναι αυτό που λέει ο Φέγκος που έκανε τον υπάλληλο εκεί στην πολυκατοικία που έλεγε: κάντε λίγο δίαιτα. Για μένα κάντε το, όχι για εσάς που σας κουβαλάω τους ορόφους. Αυτό το πράγμα καλέ. Και πληρώνει ο άλλος για να το μεταφέρουν 10.000 σκαλιά. Και το μεταφέρουν, κυρία μου, στους ώμους. Με κάτι ξύλινα μπαμπού φορεία που είναι και καρέκλα ταυτόχρονα για να μην πάθει και τίποτα ο από αυτός ο του πλούσιου. Δεν τρέπεζε, μωρή. Πήγαινε με τη σκάλα να κάψει καμιά θερμίδα, να κάψει κανένα λουκουμά, να κάψει κανένα ζωντανό που έχει φάει, που μου γίνεται όλοι ξαφνικά πάνε πλούσιοι και πάρα πολύ κουρασμένοι. Αυτό που οι πλούσιοι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι, κυρία μου, εξήγησε το μου πάρα πολύ. Θέλω να το καταλάβω. Είναι πάρα πολύ πλούσιος ο άλλος και είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Τι κάνει, τίποτα. Είναι πολύ πλούσιος. Έχει πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, κύριε μου, συμφωνώ. Και για να γίνεις πλούσιος θέλει δουλειά. Αλλά το να κάθεσαι σε ένα γραφείο και να είσαι ιδιοκτήτης επιχειρήσεων. Εντάξει, δεν το λες και πάρα πολύ κουραστική δουλειά, κυρία μου. Εντάξει, άμα ήταν πολύ κουραστική δουλειά, την κάνω κι εγώ. Να φύγει ο κύριος από την καρέκλα του, να καθίσω εγώ, να κάνω εγώ τον ιδιοκτήτη επιχειρήσεων. Και πήγε τώρα ο άλλος, επειδή έχει λεφτά, κυρία μου, επειδή έχει φράγκα, και τον κουβαλάκανε στην πλάτη. Δεν κάνεις ένα φλάπα της. Και λες, πω, κρίμα. Έπεσε στον κρεμό. Δεν πειράζει. Ο επόμενος, παρακαλώ. Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνει συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, Air Fryer, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Love
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
3: Τάπα, σούρος, πλαδαμαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα, στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα.

Και τώρα, κυρία μου, θα σε πάω σε θέματα που αφορούν την οικογένεια. Διότι αυτή εδώ η εκπομπή, κυρία μου, προάγει την οικογένεια, το θεσμό του γάμου και τα συναφή. Όμως έρχονται οι influencer, κυρία μου, και μας καταστρέφουν τους γάμους. Διαβάζω είδηση. Στα δικαστήρια, η ιερέας που διέλυσε τον αραβόνα του γιού του επειδή η μέλουσα νύφη του ήταν follower της Τούνη. Κυρία μου, εγώ του δίνω δίκιο. Συγγνώμη τώρα εδώ πέρα που τα λέμε, εγώ του δίνω 1000 δίκια. Είναι δυνατόν, κυρία μου, να βάλει την αραβονιάρα μέσα στο σπίτι, παπά πράγμα και να είναι και να ακολουθεί την Ιωάννα Τούνη? Το από εδώ πέρα τρέπεζε, να καθίσει να κάνει. Ωραία, και από εδώ πέρα τελειώνε. Δηλαδή, εγώ πραγματικά του δίνω δίκιο. Και τρέχουν τώρα στα δικαστήρια. Και θα χαθούν τώρα εργατοώρες στα δικαστήρια για να είναι ο πρόεδρος και εισαγγελέας και να ρωτάνε: είστε follower της Ιωάννας Τούνη? Ναι. Πότε γίνατε follower της Ιωάννας Τούνη? Είσαι πρώην παρολίγων σύζυγε. Γιατί σας ενόχλησε πάρα πολύ το γεγονός ότι η κατηγορουμένη ήταν follower ακόλουθος της Ιωάννας Τούνη? Έχετε τρελαθεί καλέ εντελώς. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, τώρα με ρωτάς, ότι ο παπάς, κυρία μου, είναι παπακατίνα μεγάλη, είχε μάθει και άλλα πράγματα για την παρολίγων νύφη. Ναι, και σου λέει: πού να το πατήσω τώρα? Πού να πατήσω για να του χωρίσω? Θέλω να του χωρίσω. Και επειδή και η μάνα, η σύζυγος του παπά ή παπαδιά, πρέπει να είναι εξίσου μεγάλη κατινάρα, κάνανε μαζί μεγάλο έτσι συμβούλιο και λέει: θα το ρίξουμε εκεί. Είναι follower της Ιωάννας Τούνη. Όπα, παπαπαπα, του γίνει και του παλογιού. Να φύγει, να κάνει να κάνετε. Να γκρεμιστεί από γκρεμό. Και χάλασε καλέ ο αραβόνας. Ο αριβόνας που λένε μερικοί. Κυρία μου, αν ο αριβόνας δεν ταιριάξει, πώς θα γίνει μετά σπιτικό? Εγώ είμαι με τον παπά, να ξέρεις. Να ακολουθήσει τώρα, τι να πω. Να ακολουθούσε το κόμμα Νίκη, να πω ναι, χίλια μπράβο. Να ακολουθούσε την Ελένη Λουκά, συγχαρητήρια. Τον Ντόναλντ Τραμπ, εννοείται. Την Ιωάννα Τούνη, ποτέ, κυρία μου. Μαύρο στο λαδέμπορα.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Όμως πριν θέλω να σας πω ότι αν θέλεις και εσύ να βοηθήσεις να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο, αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber μέσω tablet, κινητού ή υπολογιστή. Άκουσε προσεκτικά τα αποσπάσματα των τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά μαζί με την συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Ραντεβού και πάλι αύριο Πεμπτούλα εδώ στον Love 97,5 στην απόλυτη ραδιοφωνάρα που καθημερινά παίζουμε μόνο ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Adios amigos.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού, αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάποιες ώρες δεν έχουν ώρα. Είναι εκείνες οι στιγμές που δεν τις μετράς με λεπτά, αλλά με αναστεναγμούς, με βλέμματα που δεν δόθηκαν, με λέξεις που έμειναν στο στόμα. Ξέρεις, μερικές σχέσεις δεν είναι προορισμένες να γίνουν ιστορίες. Είναι απλώς σιωπές που κρατάς μέσα σου, όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό, γιατί κάτι μέσα σου ξέρει αυτό που νιώθεις. Δεν χωράει πουθενά. Και ταυτόχρονα, πώς να το κάνουμε. Είναι παντού. Αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Το τραγούδι που έρχεται τώρα δεν υπόσχεται τίποτα, δεν λύνει προβλήματα, αλλά ίσως σε κάνει να νιώσεις λίγο λιγότερη μόνη. Και αυτό, κάποιες νύχτες, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Στείλ μου τώρα αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, ούτε να έχουμε όλα τα κομμάτια της ζωής στη θέση τους. Μερικές φορές αρκεί να το συνεχίζεις, να σηκώνεσαι κάθε πρωί με όσα κουβαλάς και να λες έστω ψιθυριστά «Είμαι ακόμα εδώ» και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις. Μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Δεν ξέρω που σε βρίσκω απόψε, ίσως στο κρεβάτι με ακουστικά και τα φώτα σβηστά, ίσως στο αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή που κρατάει παραπάνω από όσα θα ήθελες, ή απλώς στην άκρη κάποιου καναπέ με σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Δεν έχει σημασία. Όπου κι αν είσαι, είσαι εδώ. Και αυτό αρκεί. Περιμένω το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Αυτό το βράδυ μην ανησυχείς. Ακόμα κι αν νιώθεις ευάλωτη, είναι εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος, ότι ένιωσες, αγαπάς, ελπίζεις. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, άκουσέ το και μη σκεφτείς τίποτα άλλο. Μόνο εσένα, όπως είσαι, αληθινή.

ληστεύουν όλα όσα προσποιούμαστε πως δεν μας αγγίζουν. Και εκεί μέσα σε αυτή τη σιωπή τα νιώθουμε όλα. Μα όλα. Στείλε τώρα το μήνυμά σου για εκείνον, για εκείνη, στο Love 97,5 Athens, στο Viber, αλλά και στο loveradio.gr τις δικές σας σκέψεις.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5.

Δεν είναι ανάγκη να μιλάς πάντα. Μερικές φορές αυτό που νιώθεις δεν χωράει σε λέξεις. Και τότε αρκεί να σιωπάς. Κι εγώ να σου κρατάω συντροφιά από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Όχι όμως σαν κάποιος που έχει τις απαντήσεις, αλλά σαν κάποιος που απλώς καταλαβαίνει. loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

0: Αυτό κάνει η νύχτα. Μας θυμίζει εκείνες τις μικρές αλήθειες που μέσα στη μέρα φοβηθήκαμε να παραδεχτούμε. Το πόσο λείπει κάποιος, το πόσο κρατήσαμε μέσα μας, το πόσο πολύ θέλαμε να πούμε να σ' αγαπώ και δεν το κάναμε. Αλλά εδώ στον αέρα αυτής της ραδιοφωνικής ανάσας όλα μπορούν να υποθούν και όλα να ακουστούν, ακόμα και τα άϊχα. loveradio.gr
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θα είμαι εδώ όσο εσύ χρειάζεσαι να ακούς. Γιατί αυτή δεν είναι μια απλή εκπομπή. Είναι μια νυχτερινή αγκαλιά που χωρά όλους όσοι αγαπούν σιωπηλά. Ξέρεις, σκέφτομαι κιόλας ώρες-ώρες με τα μηνύματά σας. Πόσο σπάνιο είναι να νιώσεις κάτι βαθιά, να σε διαπερνά μια λέξη, μια στιγμή, ένα τραγούδι και να μην χρειάζεται να εξηγηθεί, απλώς να είναι. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και αυτό το βράδυ για το δικό σου μήνυμα, loveradio.gr.

αντίστοιχο κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί, ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη, ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ, ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στέλνε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

Και καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love σου 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

0: Μείνε εδώ για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ, με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.
1: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

κατέβει η εκπομπή, αυτή η συχνότητα είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, άφησέ τες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεχαρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

0: τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια, Love 97,5.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα. Ξαφνικά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.